0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

πόρτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες και στις ανισότητες μεταξύ των φύλων βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο διεθνών οργανώσεων που προειδοποιούν ότι η περιβαλλοντική κρίση επιδεινώνει τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες. Η κλιματική αλλαγή είναι σεξιστική, δήλωσε η Mathilde Henry από την Car France, εξηγώντας πως η κλιματική κρίση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής κινδύνων για τις γυναίκες. Όπως ανέφερε, σε περίοδους ξηρασίας ή επισιτιστικής κρίσης, οι γυναίκες συχνά είναι εκείνες που τρώνε τελευταίες και λιγότερο. Σύμφωνα με τη γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση Δράση κατά της Πείνας, σχεδόν 48 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες από άνδρες αντιμετωπίζουν σήμερα επισιτιστική ανασφάλεια παγκοσμίως. Παράλληλα, οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται και με την ενδοοικογενειακή βία. Έρευνα της Initiative Spotlight, συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΟΗΕ και της κυβέρνησης του Μεξικού, κατέγραψε ότι κάθε αύξηση κατά έναν βαθμό Κελσίου της παγκόσμιας θερμοκρασίας σχετίζεται με άνοδο 4,7% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης ότι ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες στο Μπαγκλαντές, συνδέονται με αύξηση της έμφυλης βίας αλλά και των παιδικών γάμων. Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Γυναικών, η κλιματική κρίση ενδέχεται να οδηγήσει έως και 158 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες και κορίτσια σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ως το 2050.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 15 Μαΐου σαν σήμερα 1859 γεννιέται ο βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος φυσικός Πιέρ Κιουρί, γνωστός για τις εργασίες του πάνω στη ραδιενέργεια. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. 1918 ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη. Είναι η αρχή της Μικρασιατικής εκστρατείας. 1928 κάνει την πρώτη του εμφάνιση ο Mickey Mouse, το διάσημο ποντίκι του Walt Disney. 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ και Σαουδική Αραβία εισβάλλουν στο Ισραήλ. 1957 μονοδρομούνται οι οδοί σταδίου και ακαδημίας. 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί.
5: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
6: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
8: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Η Fandis Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην εντατική του ΚΑΤ, αφού έπεσε στο κενό με τη φίλη της από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνδέεται με την Ουκρανία. Διαδικασίες εκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς καν να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστήμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, προωθεί η ΑΔΕ. Η FedEx διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Άνω Λιώσια. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμονές της Φιέστας και του Μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στο να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός, το Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από την μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει στον ΠΑΟΚ ο Ράσβαν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στο Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στο ρόλο της ως μητέρα αναφέρθηκε η Κατερίνα Διδασκάλου, επισημένοντας ότι η ίδια δεν ακολουθεί το παραδοσιακό πρότυπο, ενώ η σχέση της με τη μαγειρική δεν είναι η καλύτερη. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, η ηθοποιός τόνισε ότι τα παιδιά της δεν έχουν πολλές εικόνες με εκείνη να βρίσκεται στην κουζίνα, ενώ όπως αποκάλυψε έχει τύχει να κάψει φαγητό, όχι επειδή δεν γνώριζε τον χρόνο που απαιτούνταν για να μαγειρευτεί, αλλά επειδή δεν ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στη διαδικασία. Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά. Δεν νομίζω να έχουν πολλές εικόνες τα παιδιά μου από εμένα να μαγειρεύω. Έχω κάψει φαγητό και πέταξα και την κατσαρόλα μαζί. Το φαγητό μου έχει καεί μόνο όταν το ξέχασα γιατί διάβαζα, αλλά όχι επειδή δεν ήξερα πόσο να το αφήσω, ξεχάστηκα. Να έχεις κάνει τόσο κόπο και να βλέπεις το φαγητό σου να εξανεμίζεται, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός. Τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε το «Στην υγειά μας ρε παιδιά» αποκάλυψε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ερωτηθείς για την τηλεθέαση, ο ηθοποιός τόνισε ότι ουδέποτε τον απασχόλησε. Όσο για τις μουσικές εκπομπές, αυτές λείπουν από την τηλεόραση, υπογράμμισε, σύμφωνα με αυτά που του λέει ο κόσμος που τον συναντά. Προσωπικά εμένα δεν με απασχόλησαν ποτέ τα νούμερα. Είναι άλλοι που κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εμένα δεν με αφορούν ποτέ. Ξέρω πρώτος εγώ αν είναι καλό αυτό που κάνω. Προσωπικά εμένα δεν με απασχόλησαν ποτέ τα νούμερα. Είναι άλλοι που κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εμένα δεν με αφορούν ποτέ. Ξέρω πρώτο.

0: Σχεδιασμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμοι δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες. Καλώς ήρθατε.
1: Όλα τη σκέψη σου φωτίζω και σου ανήκω.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Παρασκευούλα ζάχαρη σήμερα, Παρασκευούλα μέλι, μαντοστρουνάρα πίσω από το μικρόφωνο, παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να κοιμηθήκατε όμορφα, να ξυπνήσατε ακόμα πιο όμορφα και να έχετε πολύ καλή διάθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε παρέα αυτήν εδώ την Παρασκευή που ο μήνας έχει 15, μέσχιασε και ο Μάης. 15 Μαΐου 2026. Οσίου Αχιλίου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, Οσίας Καλής. Σήμερα γιορτάζει ο Αχίλιος, ο Παχώμιος, η Καλή, είναι η Παγκόσμια ημέρα οικογένειας και είναι λέει και η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, μάλιστα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 14 πρώτα λεπτά, θα δει στις 20 και 28, η Σελήνη είναι 27 και κάτι ημερών, χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε, έχουμε εκκλησίες σήμερα, Άγιος Παχώμιος. Σήμερα έχουμε εκκλησίες γενικότερα στην Άξο. Εδώ ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντοριναίος μου γράφει ότι έχουμε Άγιο Παχώμιο στην Απειρανθό, στα Περάφου, με αγιογραφία κιόλας, και στο Τσικαλαριό. Καλημέρα Μανώλη! Λοιπόν, για να σας καμαρώσω σιγά σιγά, για να σας δω, να δίνετε το παρόν στα social media, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης και τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου, 2285-024-926. Σας περιμένω, βρε, καλό στο Γιουλάκι. Καλημέρα, καλό στο Νικολετάκι από τη Σύρο. Καλημέρα, Ραντάρ. Καλημέρα, Νέστη, Δημήτρη, κυρία Πίτσα, Αγαπία, Ανούλα. Καλώς τα όμορφα τα παιδιά, Νάτος και ο Μπάμπης. Λοιπόν, περιμένω τα νέα σας, περιμένω να δω πώς ξυπνήσατε, περιμένω να δω τι διάθεση έχετε και αν δεν έχετε καλή διάθεση, θα τη φτιάξουμε, λέμε, θα τη φτιάξουμε. Πάμε στα πιτσιρίκια γρήγορα γρήγορα, έλα πριν μπουν στις αίθουσές τους. Ιουλιανή και Μιχάλη, καλημέρα σας. Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης, ο μικρός. Καλημέρα στα διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία, στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στις δύο Φλωρίτσες, το Μανώλη, την Παρασκευούλα και το Μαράκι από τις Μέλανες. Στο Γιάννη, το Γιαννάκι, το Συριανό, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα, τη φιλενάδα μου από την Αθήνα. Στη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου, τη Γαλαναδιώτησα. Στη Φωτεινούλα, τη Ζωγράφο από τις Εγκαρές. Στη Μαμά Ελευθερία και στον Μπαμπά Νεκτάριο. Στη Ρινούλα, τη χορευταρού, την Αγερσανιώτησα. Καλημέρα, Ρινούλα. Για να σε καμαρώσω, να ακούσω καλημέρα. Βασίλη και Αριστίδη, καλημέρα σας. Δημήτρη και Μάρκο, Κωστή, Δαβίδ και Ιωσήφ. Οι κούκλες, οι όμορφες του Κώστα και της Διαλεχτής, Βασιλικούλα, Μαράκη και Γεωργίτσα. Αντώνη και Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα τριδυμάκια, τα μικράκια, τα αγόρια της Φέης και του Μιχάλη. Η Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη, η Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, ο Δημήτρης και η Νάγια της Δέσποινας και του Στέφανου, καλημέρα και στη γιαγιά την Μπέτη, που είναι στη Μονεμβασιά. Στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ θα πω μεγάλη καλημέρα, τη Σοφία στα παιδιά. Στον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, Σκάλα Λακωνίας, όχι, Σπάρτη, Σπάρτη. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα, τα γειτονάκια μου εδώ, της Τζίνας, στη Γρότα μένουν. Στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στη Σταυρούλα του Ανδρέα, στη Μελίνα του Άλεξ. Στο Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Στο Νίκο και στο Γιώργο του Βασίλη, στην Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και στο Γιωργάκη το Μικρό της οικογένειας Λεγογιάννη. Και στο Μιχάλη και στο Θοδωρή, τα μικράκια μας εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τους μουσικούς μας. Βεβαίως θα τα απολαύσουμε το άλλο Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Αμέ, βεβαίως θα τα πούμε όμως την άλλη Παρασκευή αυτά. Ναι. Καλή δύναμη στους γονείς, καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς. Έλα Γιουλάκη μου, μην αγχώνεσαι, ούτως ή άλλως έχεις μείνει στην ίδια τάξη. Μην αγχώνεσαι καθόλου.

Λοιπόν, για να τσεκάρω όπως χθες, να μην ξεχάσω να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά σήμερα. Βλέπω εδώ κόσμο και κοσμάκι, μου τα λέει το Facebook αυτά. Η Αγγελικούλα έχει γενέθλια, ο Γιώργος. Α, ο φίλος μου ο Δωρής. Ο συνάδελφός μου από το Μέγκα έχει γενέθλια, ο Γιώργος, η Χριστιάνα. Ο Αντώνης, ο Γιώργος, ο Βασίλης, έχει γενέθλια, η Κικίτσα. Ο άλλος, ο Γιάννης και η Μαριάνθη, χρόνια πολλά και καλά. Υγεία να έχετε, παιδιά, υγεία, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται, υγεία να έχετε. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 8 λεπτά μετά τις 8. Έχετε ξυπνήσει όλοι, είστε όλοι εδώ, είστε αυτό, τέλος πάντων. Να δράξουμε τη μέρα. Έχετε κοιμηθεί νωρίς. Για να ξυπνήσετε και νωρίς. 11 και 7, 18. Για να βρείτε να παρκάρετε.

θέση θα είναι αργά. Όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι πολύ αργά. Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, 23 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Δυτική άνεμη 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στον ουρανό και πολλά κουνούπια. Τα έχω δει, έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Αύριο Σάββατο, παιδιά, θα είναι συννεφιασμένος ο ουρανός. Οι άνεμοι θα πνέουν με νότιες διευθύνσεις. Από το απόγευμα θα γίνουν νότιο-ανατολικοί. Και θα ενισχυθούν και όλα θα πνέουν το πρωί, εντάξει, 2 με 3 μποφόρ. Όμως από το απόγευμα θα φτάσουν το πεντάρι. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου αναμένεται τα ξημερώματα να εκδηλωθεί ασθενής βροχή. Μη φανταστείτε κανένα δύο ψυχάλες θα πέσουν, αν πέσουν. Πάμε στην Κυριακή, αλλάζει το σκηνικό του καιρού λίγο. Οι άνεμοι στρέφονται σταδιακά για λίγο σε βόρειους βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, η μέγιστη τιμή της στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά συννεφάκια στον ουρανό, αλλά και διαστήματα με ήλιο. Μεγάλα διαστήματα με ήλιο τη Δευτέρα, με βόρειους ανέμους 4 και τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. 25 την Τρίτη στη θερμοκρασία δυτική άνεμη 2 το πολύ 3 μποφόρ και αραιή συννεφιά στον ουρανό. Την Τετάρτη βορειοδυτική άνεμη πάλι με περιορισμένη ορατότητα το πρωί και αραιή συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και με μποφοράκια 3 και τοπικά 4. Αυτά, δεν περιγράφω άλλο, σας πήγα μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Παράπονο δεν νομίζω ότι έχετε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, αυτά τα σπουδαία για ξεκίνημα. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, βεβαίως.

πέρασε και η Κύπρος στον τελικό της Eurovision, ε. Ωραίο τραγουδάκι, εντάξει, συμπαθητικό μπορώ να πω. Το άκουσα σήμερα το πρωί γιατί δεν παρακολούθησα τον ημιτελικό το δεύτερο. Ξαναλέω, με την Eurovision τα τελευταία χρόνια δεν τα πάω καθόλου καλά. Αλλά οκ, είναι και αυτός ένας διαγωνισμός, όπως είναι τέλος πάντων.

Λοιπόν, εδώ παίρνω τα μηνύματά σας, προσπαθώ να τα διαβάσω, προσπαθώ να απαντήσω σε κάποια, ζητώ συγγνώμη που δεν τα προλαβαίνω όλα. Θα πάμε σε λίγο βεβαίως να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Έχουνε, είναι στον αέρα πλέον και μπορείτε να το δείτε κι εσείς, οι 624 παραλίες της Ελλάδας με γαλάζιες σημαίες για το 2026. Η Νάξος επίσης, εντάξει, είναι μέσα, γιατί αυτό το κριτήριο δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Για να πάρεις γαλάζια σημαία πρέπει την προηγούμενη χρονιά στην παραλία να είχες ναυαγοσώστη, την προηγούμενη χρονιά. Τώρα με ποια λογική γίνεται όλο αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός με την Οδύσσια, με την ταινία αυτή, η ωραία Ελένη λέει διχάζει ανά τους αιώνες. Αλλά διχάζει και σήμερα με αυτή την ταινία, αντιδράσεις πολλές, θα τα πούμε και αυτά. Η κυρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο, ένα λευκό περιστέρι. Αφήνει ένα λευκό περιστέρι η Μαρία Καριστιανού, ένα βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Όπως είπαμε και πριν από λίγο, Ελλάδα και Κύπρος στον τελικό της Eurovision. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Το φαβορί είναι η Φινλανδία και θα παρουσιαστεί 17η, ενώ η Κύπρος θα διαγωνιστεί 21η. Σε γενικές γραμμές, η δισεογραφία της ημέρας, η ιστορική όπως χαρακτηρίζεται συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Σι, στην απόρριτη έδρα της ηγεσίας εκεί. Τα μηνύματα που στέλνουν για Ιράν, το βάρος της συνάντησης. Τέλος πάντων, ναι, έχουμε εξελίξεις, έχουμε αρκετές εξελίξεις. Απόψε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μυρίζουν εκλογές, η αλήθεια είναι αυτό. Είτε γίνουν προώρα, είτε γίνουν στην ώρα τους, σε προεκλογική περίοδο ούτως ή άλλως έχουμε μπει. Η δυσάρεστη είδηση της ημέρας, τραγικός επίλογος για αυτό το τραγικό συμβάν στην Ηλιούπολη. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η δεύτερη κοπέλα, η 17χρονη. Δυστυχώς. Να σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό. Καλώ την ονά μου, καλημέρα. Καλημέρα, Παντελή. Όπα, για να τσεκάρω. Ωραία φωτογραφία και σήμερα, Παντελή. Καλή σου μέρα και όμορφη.

Λοιπόν, εδώ τα παιδιά, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τι έχεις ντυθεί σήμερα, Νικό? Τι κάνεις, πρόβα, προβάρεις τις στολές τις καινούργιες? Καλημέρα στους Δημήτριδες, σε όλη τη μεγάλη παρέα. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, καλή δύναμη, παιδιά. Πόπο, φωτογραφία, ραντάρ. Πόπο, φωτογραφία, πότε το κάνεις το κλικ, για πες μου. Χθες. Χθες το απόγευμα. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μίνι μπας, όλοι εσείς που είστε ήδη στο δρόμο. Προσοχή μεγάλη, παιδιά, ξέρετε εσείς. Στα σώματα ασφαλείας, σε όλο τον κόσμο. Α, σήμερα πρωινή φωτογραφία. Πρωινή. Μα άργησες να τη στείλεις. Τι να πάρε, ραντάρ, άρε.

Νάτι, Κυρινούλα, η Μεροβιγλιανίκη, η Κατερίνα και ο Μανώλης. Καλημέρα σας, παιδιά. Λοιπόν, ναι, θα το δω. Ξεφτέρη, καλημέρα. Θα το δω αυτό. Θα το δω. Τίποτα, ένα μηνυματάκι εδώ πέρα για... έχω μία πληροφορία και είναι, υπάρχει αναρτήση στο διαδίκτυο, ναι, το θέμα της στέγασης. Μία κοπέλα, μία νοσηλεύτρια, η οποία είναι να έρθει εδώ στο νοσοκομείο της Νάξου, ψάχνει να βρει σπίτι η κοπέλα, δεν ξέρω αν ο Δήμος είναι ενημερωμένος γι' αυτό, αλλά όμως θα το τσεκάρουμε. Θα το τσεκάρουμε, να δούμε, εννοείται ότι πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νησιά μας, να βρουν το μόνιμο πρόβλημα, έτσι, στέγη. Στέγη, κυρίως αυτό. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, παιδιά. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν.

0: Ωραίες φωτογραφίες μου στέλνετε, παιδιά. Νίκο, πολύ ωραία φωτογραφία και αυτή. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι λίγο θολό το τοπίο σήμερα ή μου φαίνεται. Πάντως έχει πάρα πολύ υγρασία. Το πρωί που ξύπνησα πάλι το αυτοκίνητο ήταν μουσκεμα. Δεν είχε βρέξει όμως. Δεν έχει βρέξει καθόλου υγρασία, παιδιά. Είναι ο αέρας ο νοτιάς. Όπα, για κάτσε, περίμενε.
1: Χωρίς κλειδί σε ένα κελί, χωρίς κλειδί σε μια πόρτα, χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή.
0: Λοιπόν, για δώστε παρακαλώ πολύ λίγο βάση τώρα και αυτό για... Γιατί βιαστική μου ακούγεσαι σήμερα, Ρινούλα μου, βιαστική.
2: Καλημέρα, Μαντώ, καλημέρα, Θεία.
0: Πω, κάτι καλό θα γίνει στο σχολείο σήμερα, κάτι καλό παίζει. Καλημέρα, Ρινούλα, καλημέρα, Ιωάννα.
1: Έχω μια μέρα δροσερή.
0: Τι αγάπες είναι αυτές στη θεία όμως, τι αγάπες είναι αυτές στη θεία σου.
1: Έχω μια μέρα δροσερή, μες της καρδιάς μου τη γιορτή, μες της καρδιάς μου τη γιορτή.
0: Έτσι όμορφα και ωραία λοιπόν, μέρα δροσερή, εντάξει θα δείξει παιδιά το μεσημεράκι, κάνει η αλήθεια είναι ότι κάνει λίγο ζέστη. Προσέχουμε όμως πρωί και απόγευμα ζακετούλα που λέει και ο Νικόδημος Ολιανός, για να μην έχουμε αυτά περίεργα πράγματα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Κοντά μας και σήμερα η καλύτερη. Κοντά μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, ο Φούρνος Λαγογιάννη. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μίλε της Νάξου. Κοντά μας το My Market Νάξου. Και ο αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλώς τη Δεσποινούλα. Λοιπόν, το θυμήθηκα, το είδα το πρωί σε... Το θυμήθηκα γιατί μου το θύμισες εσύ, Δεσποινούλα μου, το πρωί. Πριν από 4 χρόνια, σαν σήμερα, άνοιξε το Λαογραφικό Εκκλησιαστικό Μουσείο στο Φιλότι, παιδιά. Μετράει 4 χρόνια παρουσίας αυτός ο εκπληκτικός χώρος που με κόπο, με πολύ κόπο, αλλά και με πολύ πάθος και αγάπη, κάποιοι άνθρωποι το έστησαν. Και το απολαμβάνει όλος ο κόσμος που έρχεται στην Άξο. Ένας υπέροχος χώρος, όποιος δεν έχει πάει πρέπει να πάει. Σε λίγες μέρες θα ανοίξει, σε λίγες μέρες δεν θα ανοίξει το μουσείο, ε? Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν από 4 χρόνια έγιναν τα εγγένεια και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί ήμουνα εκεί. Λοιπόν, και στα επόμενα τα καλά εμπλουτίζεται συνέχεια το μουσείο από ό,τι μαθαίνω. Η Νάξος του χθες. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι στο Φιλότι και στην ορεινή Νάξο γενικότερα τον παλιό καιρό. Πώς ήταν το ελαιοτριβείο. Ποια ήταν όλα αυτά που είχαν να κάνουν τα αντικείμενα με τη βοσκοσύνη. Πώς ήταν άραγε η κουζίνα της παλιάς της φιλοτήτησας της νοικοκυράς. Άμε εκείνα τα σεμεδάκια, άμε εκείνη η κούνια η παιδική και τα βαφτιστικά τα ρούχα. Τι όμορφα πράγματα στο λαογραφικό, εκκλησιαστικό λαογραφικό μουσείο Φιλωτίου. Να πάτε οπωσδήποτε και να μην ξεχνάτε εσείς οι επιχειρηματίες να παροτρύνετε τους επισκέπτες μας να πηγαίνουν στην ορεινή Νάξο και να πηγαίνουν στα σημεία αναφοράς της Νάξου. Έτσι έχουμε πολλά, ευτυχώς που έχουμε πολλά.

0: Συγχαρητήρια. Αυτό έχω να σου πω εσένα που μου γράφεις το μήνυμα από εκεί, από την Αργυρούπολη. Συγχαρητήρια και στα καλύτερα και στα ανώτερα. Και με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα, έτσι. Όλα καλά. Μπράβο, μπράβο. Πολύ όμορφη είδηση και αυτή. Μπράβο.
1: Όπου κι αν πάω πάντα εδώ.
0: Τώρα ένας γονιός όταν βλέπει το παιδί του να προοδεύει, να κάνει ένα και ακόμα ένα βήμα παραπέρα και ακόμα ένα βήμα παραπέρα, τι άλλο θέλει πια ο γονιός, τι άλλο θέλει.
1: Άλλαξαν όλα, άλλαξαμε.
0: Από τις 8 το ξέρω, Μαριλού μου, εσύ είσαι τυπική τυπικότατη, ο Δημήτρης ακόμα πιο τυπικός. Η κυρία Γιούλη μας κάνει κάτι κόλπα τώρα τελευταία. Ναι. Από τις 8 λέει είμαι εδώ, το ξέρω.

Λοιπόν, θα σας παροτρύνω να πάτε στο φούρνο Λεγογιάννη, γιατί το να ξεκινάς την ημέρα σου χωρίς να φας κάτι καλό, χωρίς να πιεις ένα καφέ, έτσι να έρθεις στα ίσια σου, να ξυπνήσεις, να ανοίξεις το ματάκι σου, να βλέπεις μπροστά σου, να ξέρεις που πας. Καλά, εσύ ξέρεις, οι πόρτες δεν ξέρουν που πάνε. Φούρνος Λεγογιάννη, λέω. Ο καλύτερος φούρνος της Νάξου. Εδώ στην χώρα της Νάξου. Στις Τρίποδες και βέβαια στην Πλάκα σύντομα. Πώς έχει ανοίξει στην Πλάκα, δεν ξέρω. Ξέχασα να ρωτήσω. Βρε, Δέσποινα Ιωάννα, πείτε μου, ανοίξαμε. Να περάσω να φάω το πρωινό μου, τα αυγουλάκια μου, την ομελέτα μου, ε.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος εδώ με τα πιστήρια του, σαντουιτσάκι από το φούρνο Λαγογιάννη, έτοιμο να φαγωθεί. Απορώ πως το κρατάς ακόμα, Νίκο. Δεν ξέρω αν είναι το μοναδικό που πήρε σήμερα, δεν ξέρω πόσα έχεις φάει μέχρι στιγμής. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να λέμε αλήθειες, Νίκο, μεταξύ μας, έτσι. Δηλαδή, μου στέλνεις δύο φωτογραφίες με ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης, δύο τυροπιτάκια. Ξέρω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να λέμε αλήθειες. Ε? Ναι, ναι, ναι. Βρε, καλό στην Πανομερίτη, σα λέω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είμαστε ήδη στα 2 λεπτά πριν από το και μισή. Αμέσως μετά θα επιστρέψω, γιατί θα ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα, φυσικά στο παρελθόν. Αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Να σας πάω όμως σε ένα τραγούδι ακόμα, για να πάμε έτσι όμορφα και ωραία. Αυτό το τραγούδι εδώ αρέσει πάρα πολύ στην Ινωνά μου. Την Καμαριανή, ναι, ναι, ναι.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χωρί.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξει

0: έχθρα σου τώρα.
1: Λοιπόν, εδώ έχω ξεκινήσει την κουβέντα. Πού είναι ο Γιώργος σήμερα, πού είναι η Αυστραλία σήμερα, πού είναι η ομογενή σήμερα. Δεν μου έχει στείλει μήνυμα ο Γιώργος ακόμα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους, ή μάλλον καλησπέρα σε όλους τους ομογενείς που μας ακούνε από το Ράδιο Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει καθημερινά. Πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ φυσικά, είστε και σήμερα πολύ σωστά συντονισμένοι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
6: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
7: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις

Την Αυστραλία εδώ είναι και σήμερα, εννοείται. Εδώ τώρα πριν από λίγο μου στείλε καλημέρα ο Γιώργος. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλησπέρα, μάλλον σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Γαλαξίας που αναμεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων κάθε μέρα. Μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε άραγε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Καλώς τη συμμαθήτριά μου την Αξιώτισσα. Καλημέρα, καλημέρα. Η άλλη συμμαθήτριά μου η Σαντορινιά είχε γενέθλια χθες. Τα πάμε, τα πάμε. Έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Για παράδειγμα, σαν σήμερα. Το 1618, ο Johannes Λέι Κέπλερ διατυπώνει τον τρίτο νόμο της κίνησης των πλανητών. Το 1793, ο Diego Marín Aguilera πετάει ένα ανεμόπτερο για περίπου 360 μέτρα σε ύψος 5 με 6 μέτρα κατά τη διάρκεια μίας από τις πρώτες απόπειρες επανδρωμένων πτήσεων. Το 1796 ο Ναπολέον ο πρώτος μπαίνει θριαμβευτικά στο Μιλάνο. Το 1800 ο βασιλιάς Γεώργιος ο τρίτος του Ηνωμένου Βασιλείου σώζεται από απόπειρα δολοφονίας. Το 1836 ο Φράνσις Μπέιλι παρατηρεί τις χάντρες του Μπέιλι κατά τη διάρκεια της έκλειψης ηλίου. Στα επόμενα βουνά. Το 1905 ιδρύεται το Las Vegas όταν δημοπρατούνται 110 στρέμματα που αργότερα θα γίνουν το κέντρο της πόλης. Πρόσεξε μας να μας δεις. Το 1919 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Σμύρνη σαν σήμερα. Μια αγκαλιά, μια αγκαλιά. Το 1941 βυθίζεται από γερμανική αεροπορική επιδρομή το αντιτορπιλικό Λέων στον όρμο της Σούδας στην Κρήτη. Το 1943 ο Ιωσήφ Στάλιν διαλύει την κομμουνιστική διεθνή γνωστή και ως τρίτη διεθνή. Το 1948 το Ισραήλ δέχεται επίθεση από την Αίγυπτο, το Λίβανο, τη Συρία, το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία και την Υπεριορδανία. Α, 1963. Πρόγραμμα Mercury. Εκτοξεύεται η τελευταία αποστολή Mercury με επιβαίνοντα τον αστροναύτη Gordon Cooper, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Αμερικανός που παραμένει πάνω από μία ημέρα στο διάστημα. Μαζί σου στο φως. Πάμε στο 1988, ο κόκκινος στρατός αρχίζει την αποχώρησή του από το Αφγανιστάν, ύστερα από 8 και πλέον χρόνια πολέμου και τέλος, σαν σήμερα το 1991, η Edith Cresson γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Γαλλίας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Σε λίγο θα δούμε φυσικά και ποιοι γεννήθηκαν, αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Με αυτά και με αυτά, να τα 39 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Α, καλησπέρα, καλησπέρα Θεανό μου, καλησπέρα Αυστραλία, Αυστραλία.

0: μιλάμε, αυτό που γίνεται με, το, με τα μηνύματα στο Facebook με έχει, έχει αρχίσει να με εκνευρίζει, έτσι. Δηλαδή, εντάξει τώρα, το Facebook έχει καταντήσει λίγο ιδία. Γράψε ένα μήνυμα σε κάποιον, πετάγεται ένα παράθυρο, αλλάζει κατευθείαν, πάει ο κέρσορα στο δίπλα παράθυρο, γράφει το μισό μήνυμα στον έναν και το μισό στον άλλον. Έλεος πια, έλεος, ζούγκι. Κάνε κάτι, σε παρακαλώ. Κάνε κάτι, γιατί μας έχεις αλλάξει τα φώτα. Μπερδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Αυτή ατέλειωτη γλύκα σου πως με τραβάει.
0: Λοιπόν, 41 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, πάμε γρήγορα να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Να ξεκινήσω από το 1786. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Πλαπούτας, Έλληνας στρατιωτικός. Γιάννης Ψυχάρης, Έλληνας συγγραφέας και γλωσσολόγος, καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, γνωστός για το ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα για την καθιέρωση της δημοτικής σε επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Γεννήθηκε το 1854. Πιέρ Κιουρί, Γάλλος φυσικός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1859, ασχολήθηκε με την κρυσταλλογραφία, το μαγνητισμό και τη ραδιενέργεια. Το 1903 ο Κιουρί πήρε το Νόμπελ φυσικής μαζί με τη σύζυγό του, Μαρία Κιουρί, και τον Ανρί Μπεκελέρ, για τις ερευνές τους πάνω στα φαινόμενα ακτινοβολίας και ούτω καθεξής. James Mason, Άγγλος ηθοποιός, γεννήθηκε το 1905. Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε η Μαρία Κανελοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός. Η Βίκη Βανίτα, Ελληνίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα. Η Μιμή Ντενίση το 1953, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας. Ο Μάνος Ξηδούς γεννήθηκε σαν σήμερα, Έλληνας μουσικός, παραγωγός, συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής. Έγινε κυρίως γνωστός από τη συμμετοχή του στους Pix Lux. Η Λία Βύση γεννήθηκε το 1955 σαν σήμερα, Κύπρια τραγουδίστρια. Ο Σεγούντο Καστίγιο, ποδοσφαιριστής από τον Ισημερινό το 1982. Ο Γιώργος Σαμπάνης, Έλληνας τραγουδιστής το 1983. Και ο Σκοτσέζος αντισφαιριστής Άντι Μάρεϊ το 1987. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Για μισό λεπτό, τηλέφωνο.

Α, δεν το πρόλαβα, δεν το πρόλαβα. Λοιπόν, ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή? Κάρολος ο... Ο... Τηλέφωνο, τηλέφωνο, τηλέφωνο, μισό. Περιμένετε, περιμένετε, θα ακούσω.

λοιπόν από πολύ μακριά αυτό το τηλέφωνο. Από πολύ μακριά. Από την Αυστραλία. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου μεταφέρει τα μηνύματα των ακροατών μας εκεί στη Μελβούρνη. Όλων αυτών των υπέροχων ακροατών. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλησπέρα σας. Συνεχίζω, πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. 1470 ο Κάρολος ο 8ος, βασιλιάς της Σουηδίας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Σταύρος Νικολαίδης, Έλληνας εκπαιδευτικός και πολιτικός το 1967. Το 2008 φεύγει από τη ζωή ο Γουίλις Γιουτζίν Λαμπ, Αμερικανός φυσικός ήταν, ο οποίος μαζί με τον Πόλικαρπ Κους κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1955 για ανακαλύψεις σχετικά με τη λεπτή υφή του φάσματος του υδρογόνου, παρακαλώ. Έλληνας σκηνοθέτης ο Κώστας Λιχναράς τέλος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2025. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Στο σήμερα θα πάμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λίγο πολύ σας είπα τις ειδήσεις που πρωταγωνιστούν το πρωί. Και ένα θέμα που σχετίζεται με την υγεία. Ανθεκτικά μικρόβια κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Οι επιστήμονες για νέο στέλεχος που εξαπλώνεται, λέει, γρήγορα στα ελληνικά νοσοκομεία. Μία έκθεση του ECDC καταγράφει την εμφάνιση νέου ανθεκτικού στελέχους στην Ελλάδα και προειδοποιεί για την εξάπλωση μικροβίων που απειλούν τα νοσοκομεία της Ευρώπης. Και μάλιστα η έρευνα βασίστηκε σε δείγματα τα οποία συλλέχθησαν το 2019. Θα τη δούμε αυτή την έρευνα, θα το δούμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά. Pixlax.

Λοιπόν, καταιγισμός ειδήσεων. Έχω τους ρεπόρτερ μου, οι οποίοι με ενημερώνουν για διάφορα που μπορεί να μην έχουν, να μην τα έχω δει μπροστά μου. Καλημέρα σας, αγαπητές συνάδελφε. Καλημέρα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο, τι καιρό έχει στο γενικότερα εκεί που είστε. Φαντάζομαι ότι η μέρα σήμερα είναι normal σε γενικές γραμμές. Είναι ανοιξιάτικη, είναι καθαρά ανοιξιάτικη η σημερινή μέρα. Η θερμοκρασία είναι ακριβώς εκεί που πρέπει. Ακριβώς. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε κρύο. Είναι ό,τι πρέπει. Μάης μήνας. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όμως. Να δούμε, άιντε πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ μπροστά μου. Άιντε πάλι, πω, πω, τι υπερπαραγωγή ήταν αυτή, ε. Πω. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Αυτός είναι ένας από τους κεντρικούς τίτλους της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Α, όπα, σημαντικό παιδιά, και θα πρέπει να εφιστήσω την προσοχή όλων σας. Έχουμε καινούργιες νέα κόλπα. Τηλεφωνικές απάτες. Έχει αυτό το πράγμα πολλές παραλλαγές, από ό,τι φαίνεται. Τώρα κάποιοι ανεγκέφαλοι παίρνουν τηλέφωνο, σε σταθερά τηλέφωνα, και απειλούν. Λένε, θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη λοιπόν, με στόχο ηλικιωμένους κυρίως. Καλούν ηλικιωμένους στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού, τους απειλούν και μετά υποδίονται ότι είναι από την ασφάλεια και ζητούν πληροφορίες. Πρόκειται για μία ακόμα τεχνική εξαπάτησης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιτίδιοι γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, είναι πιο πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομα μεγάλης ηλικίας. Πολλές συμμορίες βρίσκουν στο διαδίκτυο, στο σκοτεινό διαδίκτυο, λίστες με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί. Έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις, σε νοσοκομεία, σε τράπεζες και ούτω καθεξής, προκειμένου να αποστείλουν μηνύματα παγίδες. Προσοχή μεγάλη, δεν εμπιστευόμαστε πλέον τίποτα, κανέναν. Παίρνουμε ένα μήνυμα, λέει ότι είναι από την ασφάλεια, λέει ότι είναι, ξέρω εγώ, από, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, από το ταμείο σου, το ασφαλιστικό σου. Σε παίρνουν τηλέφωνο, σου λένε ότι πιο πιστικό είναι ό,τι και πιο επικίνδυνο. Προσέξτε πάρα πολύ να είστε ψηλιασμένοι, να μην τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα και αν σας πούν το οτιδήποτε στο τηλέφωνο να προσπαθείτε να διασταυρώνετε καταστάσεις. Θυμάστε παλιά, πρόσφατα, που παίρνανε τηλέφωνο και λέγανε ότι έχει χτυπήσει το παιδί σου, ας πούμε, είναι στο νοσοκομείο και χρειάζονται χρήματα κτλ. Θυμάστε που παίρνανε τηλέφωνο και κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο και έκανε και τη φωνή του παιδιού. Λοιπόν, έχει τύχει και σε δικούς μας ανθρώπους. Προσέξτε, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Προσοχή μεγάλη. Άμα σε πάρουν τηλέφωνο και σου πούνε έχει χτυπήσει, χτυπάω ξύλο το παιδί σου, πάρε τηλέφωνο το παιδί σου κατευθείαν. Και η διαδρομή της μοναξιάς θέσε. Λοιπόν, στην Καθημερινή επίσης διαβάζω, παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ελπίζω να ακούσατε την συζήτηση που κάναμε χθες το μεσημέρι με την κυρία Τούμπα, κλινική ψυχολόγος από την Κλίμακα, με αφορμή το τραγικό συμβάν με τις δύο κοπέλες, τις 17χρονες, που δυστυχώς και οι δύο έχασαν τη ζωή τους. Μιλήσαμε για αυτά που συμβαίνουν σήμερα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να διαχειριστούμε όλοι ως κοινωνία τα παιδιά που περνάνε δύσκολα. Λοιπόν, στην Αθήνα μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Ηλίας ότι σχεδόν καλοκαιρινή ναι, είναι η μέρα και στην Αθήνα και στην Αττική. Όμορφα, παιδιά, όμορφα. Μπράβο, άντε να ξεκινήσουμε να πάμε να κάνουμε εκεί καμιά βουτιά, λέω. Άντε, μπράβο.

0: Λοιπόν, τώρα που λες, Ηλία, για την Σώτια Τσότου, πρέπει να σου πω ότι ήταν και ότι κατάγεται από το από τα μέρη μου, έτσι. Έχει γεννηθεί στη Λιβαδιά. Ναι. 84 χρόνια από τη γέννηση της στιχουργού, της Σώτιας Τσότου. Τι θες, Μαρινέλα? Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα.
1: Σε κάθε...
0: Σε λίγο, έφτασε, Ηλία, έφτασε. Σε λίγο προς το παρόν, το αγαπημένο μου.
2: Ξυπνήσε σαν σχήμα σε μια...
0: Και πριν συνεχίσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα σας πω ότι ήδη έχουμε φάει 54 λεπτά.
2: Μέθησε και έγινε 9, και οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα, μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη. Ήταν ο πόνος σαν χάδι γλυκός και απογοήτευση γλυκιά σαν το μέλι. Μέσα σου ξύπνησε ένας άλλος θεός που εδώ και χρόνια πια κανείς δεν τον θέλει. Ξανακουρδίστηκες από την

0: Λοιπόν, στη Σαντορίνη έχουν, λέει, μουντάδα, υγρασία.
1: Παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς από μελάνι θλιμμένο.
0: Α, μισό, γιατί πρέπει να κάνω κάτι. Περιμένει.
1: Το τραγουδάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί...

0: μαγείρευαν για σένα τις...
1: Λοιπόν, και η αγαπία μου λέει ότι έχει πάρα πολύ υγρασία στην Σαντορίνη. Μουντάδα.
0: Ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάλος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βαγκόκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόμ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήνοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη.
1: Μιας και ο φίλος μου ο Ηλίας μου έγραψε ένα μήνυμα για την Σότια Τσότου. Γεννήθηκε σαν χθες, όχι σαν σήμερα, στη Λιβαδιά, 14 Μαΐου 1942. Εργαζόταν από τα 18 τους, από τα 18 της ως δημοσιογράφος, παράλληλα με τις σπουδές της στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και τις δραματικές σχολές του Πέλου Κατσέλη και του Κωστή Μιχαηλίδη. Το 1967, αν και νεαρή, είχε αρχίσει λέει, να καταξιώνεται στο χώρο της δημοσιογραφίας, μέχρι που η Χούντα των Συνταγματαρχών θα κλείσει την Ελευθερία, την εφημερίδα που εργαζόταν και θα μείνει άνεργη. Η ίδια συνελήφθη, κρατήθηκε στην ασφάλεια πολλές φορές, σε ένδειξη διαμαρτυρίας καίει τη δημοσιογραφική της ταυτότητα και μετά από προτροπή του Λευτέρη Παπαδόπουλου αποφασίζει να ασχοληθεί περισσότερο με το τραγούδι. Το 68 ήμουνα στην απομόνωση 29 μέρες. Όταν βγήκα, όλα ήταν μια χαρά. Ο κόσμος έτρωγε, έπινε, δεν ήμουνα μόνο εγώ. Όλα τα κρατητήρια ήταν γεμάτα. Πάρα πολλοί κόσμος υπέφερε. Τότε έγραψα το «Δε βαριέσαι, αδερφέ». Μόνο ο Χατζής μπορούσε να το πει. Εκείνος το ήξερε, το καταλάβαινε. Είχε συνδεθεί με φιλία με τον Κώστα Χατζή από το 1964, χρονιά που τον επισκέφτηκε στην μπουάτ που τραγουδούσε και του έδωσε τους πρώτους στίχους. Μοιραία, η καθοριστική συνεργασία της διαδρομής της ήταν εκείνη με τον Κώστα Χατζή. Τραγούδια όπως «Ο Στρατής», «Δε βαριέσαι αδελφέ», «Από το αεροπλάνο», «Της γειτονιάς μας ο τρελός», «Κάτι τρέχει», «Λεωφορείο ο κόσμος», μιλάνε απευθείας στην καρδιά. Κορύφωση της συνεργασίας της με τον Κώστα Χατζή αποτέλεσε ο δίσκος «Ρεσιτάλ», του οποίου οι πωλήσεις ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο δίσκους. Τον θαύμαζε απεριόριστα και κάποτε δήλωσε δημόσια: «Αν δεν υπήρχε ο Χατζής, δεν θα υπήρχα και εγώ». Τα περισσότερα τραγούδια της, αν και έχουν τραγουδηθεί από πολλούς, λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν πως γράφτηκαν από την ίδια, από την Σότια Τσότου. Έχει γράψει στίχους σε πάνω από 350 τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες που όλοι μας έχουμε τραγουδήσει και σε 16 προσωπικά άλμπουμ. Ασυμβίβαστη, αντισυμβατική, δεν χώραγε σε μια εποχή που κυριαρχούσε η εικόνα και που ο καθένας μπορούσε να γίνει εύκολα γνωστός από το πρόσωπο και όχι από το έργο του. Και κάπου έβλεπα, ναι, σταθμό στη διαδρομή της είναι και δύο δίσκοι με τον Στέλιο Καζατζίδη, όπου γνώρισαν σημαντικές επιτυχίες με πολύ γνωστά τραγούδια, το «Βραδιάζει», το «Έφυγες φίλε» και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πολλά μπορώ να πω για την Σότια Τσότου. Περήφανη γιατί γεννήθηκε στη γειτονιά μου, εκεί στην Λιβαδιά. Και μιας και μου το θύμισε γιατί το έβλεπα και το πρωί, μιας και μου το θύμισε ο φίλος μου ο Ηλίας, ένα τραγούδι, νομίζω, πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, τους στίχους του οποίου έχει γράψει η ίδια, είναι αυτό εδώ.

γράψει και τους στίχους του τραγουδιού στην, που πήγε στην Eurovision το 1979, Σοκράτης, με την Ελπίδα, παιδιά. Πήρε την 8η θέση. Και στα φωνητικά ήταν η Λία Βύση, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα, πρέπει να σας πω.

0: και ύστερα θα πάμε σε διαφημίσεις και ύστερα θα επιστρέψουμε για να σας πω και τα υπόλοιπα. Και να μην ξεχνάτε φυσικά ότι είστε πολύ σωστά συντονισμένοι εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: People have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilians.

0: δεν ξεχνώ το κορμιού της στα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο, και σήμερα το πρωί έχουμε μείνει λίγο πίσω, η αλήθεια είναι, γιατί έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα εδώ στο διαδίκτυο μαζί σας, βεβαίως. Να πάμε να κλείσουμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε λίγο τα γεγονότα όπως καταγράφονται στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Τα πάμε μετά της Καθημερινής, πάμε λίγο σε αυτά που γράφουν τα νέα σήμερα. Υπολογισμό συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά. Το πρόβλημα με την καταμέτρηση των ενσύμων. Γιατί γίνονται, σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζονται, κατά κύριο λόγο και τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος όταν αντιληφθεί το σφάλμα. Η ελλιπής καταμέτρηση των εισφορών και τα μηχανογραφικά σφάλματα του ΕΦΚΑ. Σκιάζομαι λίγο, βλέπω Ντόναλτ Τραμπ μπροστά μου μαζί με τον ΣΥ, ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου αιώνα π.Χ. Τι συζήτησαν λοιπόν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούζ, τα πυρηνικά, του Ιράν, πώς εισήλθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κίνα παρά τις κυρώσεις εναντίον του και πώς υποδέχτηκαν οι Κινέζοι επιχειρηματίες τους Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους της ΤΕΚ. Καραμανλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη, τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, έχοντας δίπλα του τον Κινέζο πρεσβευτή. Παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Η δυσάρεστη είδηση που τα είπαμε και το πρωί, έχασε δυστυχώς τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Eurovision. Χαμός. Δεύτερος ημιτελικός χθες. Και κάτι αθλητικά, τα μάνι, αιμονές που έσβησαν το πράσινο όνειρο και ούτω καθεξής. Πάμε στην απογευματινή. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030 είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Οι τρεις άξονες της απόψινής ομιλίας Μητσοτάκη. Πρώτον, θεσμικές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις με όραμα. Δεύτερον, συσπήρωση της βάσης για τρίτη σερή αυτοδυναμία. Τρίτον, το στρατηγικό άνοιγμα προς τις δεξαμενές του κέντρου. Ολόκληρο το πρόγραμμα Metropolitan Expo, τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης, οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Τζινπινγκ Τραμπ, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα, προειδοποιήσεις, εμπορικά ανοίγματα και μάχη επιρροής στη νέα παγκόσμια τάξη. Νέος πόλεμος για τη μαύρη ωραία Ελένη. Πειρά του Έλον Μάσκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού της Λουπίτα Νιόγκο που υποδίεται την ωραία Ελένη. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών ευθύς αμέσως, οι κόφτες των πανελλαδικών, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων. Πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων. Μάλιστα, έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, παιδιά. Υπομονή, υπομονή. Προετοιμάζονται τα παιδιά. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ Κίνας, ο ΣΥ δίδαξε στον Τραμπ savoir vivre μεταξύ υπερδυνάμεων. Πάω στο ριζοσπάστη. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΔΙΕ. Κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα. Κορύφωση την Κυριακή με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης που θα καταλήξει στο Σύνταγμα και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Την ίδια μέρα η Παγκρίτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας με τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων και φορέων του νησιού. Φοιτητικές εκλογές 2026. Οι φοιτητές πήραν θέση με πανσπουδαστική πρώτη ξανά. Πρωτιές σε 13 13 πανεπιστημιακά ιδρύματα και 20 συλλόγους. Πανελλαδικά η πανσπουδαστική γράφει ο ριζοσπάστης απέσπασε 31,73% και 14.951 ψήφους, αφήνοντας ξανά τη ΔΑΠ στη δεύτερη θέση με 25,34%. Και επειδή μιλάμε για εκλογές, για τις φοιτητικές εκλογές, ο Νικόδημος μου έστειλε πριν από λίγο και κάποια στοιχεία. Για το Πάντιο Πανεπιστήμιο, η πρωτιά στις εκλογές κρίθηκε στους 6 ψήφους, παρακαλώ, έτσι. Ολοκληρώθηκαν με αυξημένη συμμετοχή και όλες οι εκλογές, το 5,8% πλάς, με σαφή μεταβολή πολιτικών συσχετισμών. Η Πούκουσου αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 365 ψήφους. Η ΠΑΣΠ με 359 ψήφους, η ΔΑΠ κατέγραψε σημαντική άνοδο με 157, η ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ επέστρεψε δυναμικά με 115 ψήφους και η ΕΡΑ και η ΑΦΟΠΟΥ νεοσύστατες φοιτητικές δυνάμεις με 74 ψήφους και 38 αντίστοιχα κατάφεραν, λέει, να λάβουν έδρα στο νέο ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου του Παντίου Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Λοιπόν, στο ριζοσπάστη βλέπω ακόμα συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Σε πρώτο πλάνο οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια, το εμπόριο και τα στενά από το Ορμούς μέχρι την Ταϊβάν. Η άνοδος της Κίνας δεν μπορεί να γίνει σε βάρος μας. Θα κάνουμε ό,τι είναι σωστό για τις ΗΠΑ, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κλείνω με τον ελεύθερο τύπο. Κράστες τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Έρευνα από τον ελεύθερο τύπο. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράγκη, ευρωπαϊκή μάλλον, έπαινη για την Ελλάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Έλληνες αποδείχτηκαν άξιοι της εμπιστοσύνης της Ευρώπης. Φρίντριχ Μέρτς, ο δρόμος ήταν σκληρός, αξίζουν συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό. Ακόμα σκληρός είναι ο δρόμος. Να ρωτήσουν και εμάς. Λοιπόν, ο Τραμπ, εσύ και ο Θουκυδίδης, θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν, ψυχρό για Ταϊβάν. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα ιστορικό και τον πόλεμο Αθήνας-Σπάρτης. Μια ανερχόμενη δύναμη, ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ψάξω και θα το ψάξω να το βρω. Ο Ντίλαν είναι ένα σκύλος. Είναι σκύλος θεραπείας. Φροντίζει, λέει, ασθενείς στο νοσοκομείο Μεταξά. Αυτό θα το ψάξω να το βρω το θέμα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά τα σπουδαία από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Αυτά τα σπουδαία και από το τραγούδι που μόλις πριν από λίγο ακούσαμε, το «Σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες του κόσμου», μα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, και μιας και έχει γίνει ένας ψιλοχαμός με την Οδύσσια, με την ταινία τέλος πάντων και τη μαύρη, ωραία Ελένη και αυτά. Να, Λοκομόντο, παιδί μου, Οδύσσια, αυτό.

σου. Από την Κεραμωτή της Νάξου, παιδί μου. Λοιπόν, πάρτε το δρόμο από την Κεραμωτή. Όσοι θα πάτε βόλτα, κατηφορήστε προς τα κάτω και σταματήστε στην Σκοτεινή Ποταμιά. Εκεί είναι το σκοπευτήριο του σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Αθλητικός σκοπευτικός ομίλος Νάξου. Τα υπέροχα παιδιά τα οποία συγκεντρώνονται, μαζεύονται εκεί, αθλούνται. Γεμίς άμυλα. Αθλητικό ιδεώδες. Περνάνε πάρα πολύ όμορφα, πίνουν το καφεδάκι τους, λένε τα δικά τους. Κάνουμε και το κοινωνικό μας ρεπορτάζ, έτσι όμορφα, Και φυσικά μαθαίνουμε, γιατί έχουμε τους εκπαιδευτές πάνω από το κεφάλι μας, που μας μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούμε το μέσο άθλησης. Πώς να βάζουμε στόχο και να τον πετυχαίνουμε. Αυτά τα υπέροχα παιδιά που διοργάνωσαν φέτος τους τέταρτους αγώνες. Σκοποβολής, πρακτική σκοποβολής, το τριήμερο της, διήμερο ήταν τελικά, γιατί ήταν άσχημος ο καιρός την Κυριακή, της Πρωτομαγιάς, και διέπρεψαν ξανά. Τα πήγαν καταπληκτικά, πέρασαν υπέροχα και ξέρετε, όταν τελειώνει μία διοργάνωση, προετοιμάζονται αμέσως για την επόμενη. Εσείς τι πρέπει να κάνετε, παιδιά, τι πρέπει να κάνετε, να γίνετε μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας, μέλος της ομάδας μας δηλαδή, διότι και η αφεντιά μου, τέλος πάντων, θα με πετύχετε κάποια στιγμή εκεί. Πάρτε ένα τηλέφωνο να ενημερωθείτε, να μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας. 6974-48-44-07 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στείλτε SMS, στείλτε μήνυμα στο Viber, στείλτε στο WhatsApp ή αν είστε φίλοι του email. Έχουμε και email, παιδί μου, έχουμε. Άσονάξου, παπάκι gmail.com. Αμέ.

0: λοιπόν, ταξίδι με τους Λοκομόντου. Μια χαρά μας πήγαν το ταξίδι μας. Ένας Παπακοσταντίνου όμως νομίζω ότι είναι διαχρονικός πάντα. Και το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ακόμα πιο διαχρονικό. Και είναι και έτσι από τα αγαπημένα, γιατί είναι και ο τραγουδιστής τέτοιος, το παιδάκι μου που της αρέσει πάρα πολύ. Του Ξεφτέρη, Ξεφτέρη, Ξεφτέρη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός.
0: Όπω μια φωτογραφία που μου στείλε η Ειρήνη από το ημεροβίβλι με κάτι χρώμα, από το Σκάρο. Φωτογραφία, Σκάρος, Σαντορίνη. Πω, πω, τι φωτογραφία, πω, πω, κλέβω, κλέβω, Ειρήνη.

0: ρωτήσε με φίλους πώς θα κάνει.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις τις πολιτικές, με σύμβολο το Λευκό Περιστέρι και κεντρικό μήνυμα την Ελπίδα, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών ανοίγει την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη το πολιτικό της εγχείρημα. Ξεκινά λοιπόν από την Θεσσαλονίκη το κόμμα Καριστιανού, το Περιστέρι είναι το σύμβολο. Στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, σε ένα έτσι κατεξοχήν το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να παρουσιαστεί την ερχόμενη Πέμπτη η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με επικεφαλής τελικά την Μαρία Καριστιανού και το επιτελείο της. Οι προετοιμασίες αντιλαμβάνεστε ότι είναι πυρετώδεις. Την επιβεβαίωση της αφετηρίας του πολιτικού της εγχειρήματος έκανε στα κοινωνικά δίκτυα αργά το βράδυ χθες η Μαρία Καριστιανού, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι τα αποκαλυπτήρια της πολιτικής της κίνησης είναι ούτως ή άλλως θα γίνουν πολύ, πολύ σύντομα. Το χθεσινό βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία Καριστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, έδωσε τις γεωγραφικές συντεταγμένες, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, και την ημερομηνία για το νέο της πολιτικό βήμα. Πέμπτη λοιπόν, 21 Μαΐου, στο Ολύμπιον. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η οποία θα συνιστά ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές δυνάμεις, το οποίο θα δίνει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά από αυτήν την εκδήλωση της Πέμπτης έχουν να πέσουν δημοσκοπήσεις πάλι. Χαμός θα γίνει. Χαμός, χαμός, χαμός. Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε ήδη στα 22 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Air condition έχετε πάρει εσείς, έχετε προμηθευτεί, έχετε φροντίσει το air condition στο σπίτι σας, στο χώρο σας, τέλος πάντων, να είναι ενεργειακό, να μην καταναλώνει πολύ ρεύμα, να έχει το καλοκαίρι ψήξει, το χειμώνα να έχει θέρμανση, τα πάντα όλα. Δεν έχεις φροντίσει γι' αυτό, τρέξε στον καλύτερο, τρέξε στο κατάλληλο σημείο, στο καλύτερο σημείο, στη Μήλε της Νάξου. Πού θα βρεις τη Μήλε της Νάξου τώρα, αυτό το ερώτημα δεν θα έπρεπε καν να το κάνω, ξέρετε όλοι που είναι η Μήλε της Νάξου. Εδώ με ρωτάνε πολλές φορές, θύμισε μου, πού είναι το στούντιο. Λέω, πού είναι η Μήλε. Μου λένε, α, ναι, μπράβο. Εκεί λοιπόν, ακριβώς από πάνω. Ακριβώς, ακριβώς. Η οικογένεια του Μιχάλη του Μαρούλη έχει μία από τις καλύτερες επιχειρήσεις στην Άξο. Με ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες είναι όχι απλά αξιόπιστες, με εταιρείες που συνεργάζεται, οι οποίες είναι εγγύηση, τις παντρεύεσαι. Θες λοιπόν ψυγείο, θες πλυντήριο, θες κουζίνα, θες air condition, θες αφιγραντήρα, γιατί αυτή η υγρασία χειμώνα καλοκαίρι μας αλλάζει τα φώτα. Θέλεις μικροσυσκευές, θέλεις σκεύη, κάτι κατσαρόλες ωραίες, πω, πω, πω, πω. Για όλα τα γούστα. Βέβαια σου βγάζουν και την ακτινογραφία σου με το που μπαίνεις, με το που λες καλημέρα, με το που λες θα ήθελα, παρακαλώ πολύ. Ένα ψυγείο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακτινογραφία επί τόπου. Πώς είναι ο χώρος σου, τι διαστάσεις έχει, πόσα μέλη είστε στην οικογένεια, τι ανάγκες έχετε. Κάπως έτσι, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προμηθευτείς το καλύτερο προϊόν που θα κουμπώνεις στα δικά σου δεδομένα. Μήλε Νάξου. Στην Κοντολέοντος εδώ. Ακριβώς κάτω από το στούντιό μας, ή μάλλον το στούντιο βρίσκεται πάνω από τη Μήλε.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Κατσαρά στην συνέντευξη που μας έδωσε προχθές για όλα τα θέματα, τα καυτά θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα της Νάξου, ιδιαιτέρως τους καλοκαιρινούς μήνες. Μιλήσαμε και για, για τις παραλίες, για τον καθαρισμό των παραλίων. Μιλήσαμε για, για την αβαγοσωστική κάλυψη, μιλήσαμε και για, για τις γαλάζιες σημαίες. Υπάρχει στο διαδίκτυο πλέον η λίστα με τις παραλίες που έχουν γαλάζια σημαία σε ολόκληρη την τη χώρα. Λοιπόν, στο Δήμο Νάξου, τρεις οι παραλίες με γαλάζια σημαία και δεν είναι άλλες από την Αγία Άννα, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Προκόπιο. Ο κύριος Κατσαράς μας είπε προχθές ότι την αβαγοσωστική κάλυψη θα έχουμε φέτος και στη Μικρή Βίγλα, οπότε λογικά του χρόνου θα έχουμε γαλάζια σημαία και εκεί, διότι το παράλογο της υπόθεσης είναι ότι για να πάρεις γαλάζια σημαία πρέπει την προηγούμενη χρονιά να έχεις αβαγοσωστική κάλυψη και να πληρούνται και κάποια άλλα τέλος πάντων κριτήρια, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Άλλο πάλι και τούτο. Την προηγούμενη χρονιά, έτσι, την προηγούμενη.
1: Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, η συζήτηση που κάναμε χθες με την κυρία Τούμπα, την κλινική ψυχολόγο από την Κλίμακα, θα ανέβει σήμερα στο διαδίκτυο, θα την βρείτε στο Naxos Press. Πολλά και σημαντικά μας είπε η κυρία Τούμπα με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός με τις δύο 17χρονες οι οποίες τελικά έφυγαν από τη ζωή δυστυχώς. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν τα συμπεράσματα αφενός για το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία μας σήμερα. Μιλήσαμε για την οικογένεια, μιλήσαμε για το σχολείο, μιλήσαμε για αυτά που θα πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί ως κοινωνία για να μπορέσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.

Καλά, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα το τελευταίο της εκπομπής μας. Θα επιστρέψω αμέσως μετά, γιατί έχω να σας πω και πράγματα που σχετίζονται με τα δικά μας εδώ στην Άξο, στις Μικρές Κυκλάδες και ούτω καθεξής. Έχουμε και τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Παγκοσμία ημέρα μουσείων. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, Δευτέρα 18 Μαΐου. Οπότε θα έχουμε και αρκετά μουσεία ανοιχτά στο κοινό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και θα μπορούν οι επισκέπτες να περιηγηθούν σε μουσεία που κρατούν ζωντανή την ιστορία, την τέχνη, τη λαϊκή παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα και τη Νάξου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Σοφία Βόσου από τα παλιά, αγαπημένο τραγούδι, το Φιλαράκι. Πού να βρω ένα φιλαράκι, εγώ έχω πολλά φιλαράκια. Παράπονο δεν έχω κανένα απολύτως, έχω όλους και όλες εσάς. Λοιπόν, 10 με 6 το απόγευμα, την Δευτέρα, Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Τα μουσεία προσφέρουν στο κοινό τη δυνατότητα να τα επισκεφθούν δωρεάν και να απολαύσουν τις ομορφιές τους. Και στην Άξο, ξεχωριστή θέση στο φετινό εορτασμό έχει το Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβου Καμπανέλη στη χώρα της Νάξου, ένας χώρος αφιερωμένος στο σπουδαίο Ναξιώτη δημιουργό, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και στον πολιτισμό. Ανοιχτά θα είναι και τα 4 δημοτικά μουσεία της Απειράνθου, ένα χωριό που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή του νησιού, το Λαογραφικό Μουσείο Απεράθου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Γεωλογικό Μουσείο και το Μουσείο Οικαστικών Τεχνών. Μέσα από τις συλλογές, τα εκθέματα και τις ιστορίες που φιλοξενούν, οι χώροι αυτοί προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση της Νάξου με την παράδοση, τη δημιουργία και τον φυσικό της πλούτο. Δευτέρα λοιπόν, 18 Μαΐου, 10 με 6 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη. Επισκεφτείτε το Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβου Καμπανέλη στη χώρα της Νάξου, τα Δημοτικά Μουσεία Απειράνθου, το Λαογραφικό, Φυσικής Ιστορίας, Γεωλογικό και Οικαστικών Τεχνών. Και αυτή είναι μια ανακοίνωση που μας έρχεται από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο οποίος μας καλεί να συμμετέχουμε στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων, να στηρίξουμε με την παρουσία μας τους πολιτιστικούς αυτούς χώρους που διαφυλάσσουν την ιστορία και την ψυχή του τόπου.

πολύ οι Βοθονιάτες. Η Παναγιά Ισάργυρνα είναι στο Βόθωνα, ένα από τα παραδοσιακά χωριά της Σαντορίνης. Η R3 λοιπόν έκανε θέμα το συγκεκριμένο πανηγύρι. Αυτό το ξεχωριστό πανηγύρι. Μέσα από μια σειρά που λέγεται, είναι ντοκιμαντέρ αυτό, μια σειρά ντοκιμαντέρ για τα πανηγύρια λέγεται, και έκανε το ταξίδι της λοιπόν σε αυτή την όμορφη γωνιά της Ελλάδας, στην όμορφη γωνιά της Σαντορίνης. Και καλό θα ήταν να μπείτε, το έχουμε δημοσιεύσει και εμείς το θέμα στο Naxos Press, να δείτε εικόνες, να δείτε και βίντεο από και με μαρτυρίες φυσικά τους ανθρώπους οι οποίοι κάθε χρόνο δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να μείνει αυτό το πανηγύρι όπως το έκαναν παλιά οι Σαντορίνοι, ακριβώς όπως το έκαναν παλιά. Λοιπόν, όμορφα πράγματα, όμορφες εικόνες από τις γωνιές της Ελλάδας, από τις γωνιές των νησιών μας. Αυτά που μας αρέσει να τα βλέπουμε και μας αρέσει που οι νέοι άνθρωποι συνεχίζουν στα πατήματα των παλιών.

σας πάω μια βόλτα και μέχρι τη Δονούσα. Που η καθημερινότητα πολλές φορές εξαρτάται από την άμεση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Λοιπόν, μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική και η οποία σχετίζεται με τη μεταστέγαση του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου Δονούσας. Την ανακοίνωση αυτή έκανε η δημοτική κοινότητα του νησιού. Το ιατρείο πρόκειται να μεταφερθεί στο χώρο όπου μέχρι πρότινος λειτουργούσε ο κοινοτικός ξενώνας, σε μια προσπάθεια ουσιαστικής αναβάθμισης της λειτουργικότητας αλλά και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας στη Δονούσα. Αυτός ο νέος χώρος θεωρείται σημαντικά πιο κατάλληλος γιατί διαθέτει άμεση πρόσβαση για ασθενοφόρο, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν σκαλοπάτια στην είσοδο, πολύ σημαντικό, διευκολύνοντας σημαντικά τη μετακίνηση ηλικιωμένων ατόμων με κινητικές δυσκολίες αλλά και μη περιπατητικών ασθενών. Πρόκειται για δύο βασικά προβλήματα που καθιστούσαν το προηγούμενο κτίριο ακατάλληλο για τις ανάγκες ενός σύγχρονου περιφερειακού ιατρίου. Η δημοτική κοινότητα Δονούσας επισημαίνει ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει σταθερός, η εξέβρεση διαθέσιμου οικοπαίδου, ώστε να αναγερθεί στο μέλλον ένα νέο, σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο, που θα καλύπτει φυσικά ολοκληρωμένα τις ανάγκες του νησιού. Η κοινότητα εκφράζει και τις ευχαριστίες της προς το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αλλά και την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιός και Αιγαίου, γιατί συνεργάστηκαν και συντόνισαν τις εργασίες. Λοιπόν, δεν ρώτησα τι τρώμε σήμερα, δεν ρώτησα κυρίες μου και κύριοι τι μαγειρεύετε σήμερα και δεν θα ρωτήσω που θα πάτε να πάρετε την πρώτη ύλη για να μαγειρέψετε, γιατί ξέρω πολύ καλά που θα πάτε, ξέρω πολύ καλά που θα σας βρω. Θα σας βρω σε ένα από τα τρία σημεία αναφοράς για τις προμήθειές σας στην Άξο. Τρία My Market πλέον υπάρχουν, τρία στον αριθμό. Το ένα είναι στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι που είναι η Σελ, το πρατήριο της Σελ, εκεί. Το δεύτερο είναι απέναντι από την Αγία Θεοδοσία και το τρίτο είναι που είναι η Εθνική Τράπεζα ακριβώς απέναντι, κάνω και τοποθετήσεις προϊόντων. Γιατί να πάω στο My Market? Λοιπόν, γιατί εκεί θα βρεις μαναβική εκπληκτική. Θα βρεις φρέσκα φρεσκότατα προϊόντα. Θα βρεις νάξιωτικά προϊόντα. Θα βρεις φρέσκα λαχανικά φρέσκα φρούτα. Γιατί εκεί θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε delicatessen προϊόντα. Γιατί εκεί θα βρεις εξαιρετικό κρέας, ελληνικότατο και γιατί ένα όνομα θα σας

πω, Naxos Meat, αυτό τα λέει όλα. Γιατί εκεί θα βρεις εκπληκτικά χαμηλές τιμές και θα συγκρίνεις κιόλας και θα καταλάβεις, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, θα πάτε να ψωνίσετε και μετά θα πείτε στουρνάρα, είχες δίκιο. Γιατί θα είστε σε περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και θα κάνετε τα ψώνια σας με πάρα πολύ καλή διάθεση. Με το μοντέρνο design, τέλος πάντων, έχουμε κάνει θαύματα, θαύματα σας λέω. Και γιατί έχουμε και τις εκπλήξεις αυτές τις, αυτά που αυτό τέλος πάντων που εμένα μου λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται ρε παιδιά, πού μπήκα στον παράδεισο της σοκολάτας. Κάτι σοκολάτες ρε παιδί μου, πραγματικά δηλαδή, κάτι εταιρείες που εγώ δεν τις ξέρω, λέει η σοκολάτα, λέει ξέρω εγώ από την Αυστρία, λέμε τώρα έτσι, η σοκολάτα δεν ξέρω και εγώ τι, μιλάμε για σοκολάτα, μιλάμε για, και βλέπεις παντού stand με διάφορες σοκολάτες, διαφόρων εταιριών, οι οποίες, τι να σας πω τώρα, θα φύγεις με ένα καλάθι σοκολάτες από εκεί μέσα, στο λέω να το ξέρεις, σε προετοιμάζω εγώ τώρα, My Market, το δικό σας σούπερ μάρκετ. Το δικό μας σούπερ μάρκετ και στην Άξο πλέον, 3 σημεία αναφοράς.

Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε και χθες το μεσημέρι για τα παιδιά και για τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά θα ξεκολλήσουν λίγο από τις οθόνες, από τους υπολογιστές, από τα κινητά και ούτω καθεξής, να μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτέρας τάξης του Δευτέρου Γυμνασίου Νάξου στο πλαίσιο της μονοήμερης εκδρομής του στην Πάρο. Αυτό έγινε στις 6 του Μάη. Η εκδρομή συνδύασε τη γνώση, την επαφή με την ιστορία των Κυκλάδων, αλλά και στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Άφησε όμορφες αναμνήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. Πρώτος σταθμός, ο Ιερός Ναός της Παναγιάς της Εκατοπηλιανής. Εκατονταπηλιανή για κάποιους, κατοπηλιανή για κάποιους άλλους δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Πάντως ξέρουμε όλοι μας ποια είναι αυτή η Παναγία. Είναι ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία του Αιγαίου. Οι μαθητές γνώρισαν την ιστορία του ναού, περιηγήθηκαν στους χώρους του, θαύμασαν την αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του μνημείου. Ακολούθησε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σημαντικά εκθέματα και στοιχεία του κυκλαδικού πολιτισμού. Πήγανε στην Αλική, οι μαθητές απόλαυσαν το γεύμα τους δίπλα στη θάλασσα, πέρασαν πολύ όμορφα. Άμεσως μετά πήγαν στις γραφικές Λεύκες με τα παραδοσιακά σοκάκια και την αυθεντική κυκλαδίτικη εικόνα. Ολοκληρώθηκε αυτή η εκδρομή με στάσεις στην Παρικιά και έκλεισε η μέρα με εμπειρίες, με εικόνες, με χαμόγελα από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου. Έχουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό με τα παιδιά χαμογελαστά, έτσι. Βγείτε έξω. Ο σκοπός είναι τα παιδιά να βγουν έξω. Να βγουν έξω από τις αίθουσές τους. Να κοινωνικοποιηθούν, να κάνουν παρέα, να συνομιλήσουν. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, είμαστε λίγο κλειδωμένοι ως κοινωνία. Να ξεκλειδώσουμε κι εμείς τον εαυτό μας και να δείξουμε στα παιδιά τι σημαίνει, τι είναι, ποια είναι, πού είναι η πραγματική ζωή. Έξω, έξω. Απνάτος ο Ντίλαν, μπράβο Βρέιλια. Μπράβο Βρέιλια, γιατί δεν πρόλαβα να το βρω. Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα το πρωί, το διάβασα σε ένα πρωτοσέλιδο για ένα σκυλάκο, ο οποίος είναι σκύλος θεραπευτής σε νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Μεταξά. Λοιπόν, έχει πιάσει δουλειά. Ο Ντίλαν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας. Υποδέχτηκε το νοσοκομείο Μεταξά προχθές τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων, που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κέρδισε τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού κατά την πρώτη του επίσκεψη στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του Μεταξά. Ο Ντίλαν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και η δαιμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Ευσταθόπουλος, ο οποίος ως διοικητής δημόσιου νοσοκομείου αποτελεί υγειονομικό στέλεχος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η πρώτη μέρα στη δουλειά για τον Ντίλαν, σε εισαγωγικά φυσικά όλο αυτό, πραγματοποιήθηκε συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών, τιμώντας με έναν ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς, με φροντίδα, με ανθρωπιά και αφοσίωση. Ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, θα προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξενιασιάς και χαμόγελου μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου. Όλο αυτό εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα, παρέα με ουρά λέγεται, το οποίο αποτέλεσε έμπνευση και όραμα του κυρίου Ευσταθόπουλου και υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy και τη συνδρομή του οργανισμού Win Cancer. Win Cancer, σας λέει κάτι? Ανοίγοντας ένα νέο δρόμο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών. Το πρόγραμμα συμπλήρωσε ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας. Έχει αγκαλιαστεί από τους ασθενείς, τους συνοδούς και τους επαγγελματίες υγείας. Λοιπόν, ο Βαγγέλης,
Ο Βαγγέλης συνεχίζει τις εβδομαδιαίες επισκέψεις του κάθε Τετάρτη στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου και ο Ντίλαν θα πραγματοποιεί 2 επισκέψεις εβδομαδιαίως κατά τις πρώτες εβδομάδες εργασίας του, εναλλάξ Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη Παρασκευή. Γιατί? Για να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι ασθενείς να έρθουν σε επαφή με έναν σκύλο θεραπείας. Μάλιστα, ο διοικητής, ο κ. Ευσταθόπουλος, έκανε μια δήλωση. Ο νέος μας συνάδελφος γίνεται μέρος μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που καθημερινά προσφέρουν φροντίδα, ανακούφιση και ελπίδα στους ογκολογικούς μας ασθενείς. Παρέα με ουρά. Αυτές είναι οι ειδήσεις.

0: τσιγάρο.
1: Λοιπόν, που λέτε, έχω κάτι φιλαράκια τα οποία ακούνε ραδιόφωνο κάθε μέρα από πολύ μακριά. Έχουμε ακροατές στο Σικάγο, Μάρο μου, καληνύχτα. Έχουμε ακροατές εδώ σε χώρες ευρωπαϊκές, στην Βιέννη, στην Αυστρία δηλαδή. Έχουμε ακροατές στην Ιταλία, η Ρώμου, καλημέρα. Έχουμε ακροατές στο Παρίσι, Βασίλη. Έχουμε ακροατές εννοείται στη Γερμανία. Κόσμος και Κοσμάκης, Κικίτσα, Φρανς, Γιώργο. Χαμός γίνεται, χαμός γίνεται. Λένη, καλημέρα. Έχουμε ακροατές, γιατί δεν ακούει μόνος του, ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, στην Κύπρο. Έχουμε όμως και ακροατές στην Αυστραλία και ξέρετε τι μου ζητάνε, ρε παιδιά, κάθε μέρα αυτά τα παιδιά. Λένε, ρε Μαντώ, εκεί προς το τέλος, ξέρεις εσύ τώρα, αφού η Θεανό τώρα, μπορώ εγώ να χαλάσω χατήρι στη Θεανό. Βρε Γιώργο, γίνεται? Όχι, βρε εσύ, Γιώργο. Λίγο πριν από το τέλος, λοιπόν. Και επειδή είναι και Παρασκευούλα σήμερα και επειδή το Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε εδώ,

τυπικός ο ακροατής στέλνει μήνυμα 8 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και λέει συγγνώμη, είχα σήμερα κάποιες δουλειές. Τυπικός, τυπικότατος όμως. Από το 2014 που ξεκίνησα να κάνω αυτή την πρωινή εκπομπή, ο Μαρίνος είναι τυπικότατος. Συγγνώμη, είχα δουλειές, αλλά εδώ είμαι, σε πέτυχα στο τέλος. Μαρίνο, καλημέρα. Έτσι είναι, τυπική.

0: Λοιπόν, διαβάζω ότι ανταποκρίθηκε η εταιρεία C-Jet στο αίτημα του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονησίων για την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του προορισμού σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο για τον τουρισμό αλλά και για την τοπική κοινωνία γενικότερα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, μετά από σχετική παρέμβαση του Συλλόγου αλλά και του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, του κ. Λιανού, η εταιρεία προχώρησε στην προσθήκη 4 επιπλέον δρομολογίων κατά το διάστημα από τις 2 μέχρι τις 18 Ιουνίου, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Ενισχύεται λοιπόν η ακτοπλοϊκή σύνδεση στα Κουφονήσια. Ωραία τα Κουφονήσια, ωραία τα Κουφονήσια, λέω ωραία. Έχουμε και τη γιορτή του ψαρά τέλος του μήνα. Χαμός θα γίνει πάλι. Έχουμε γιορτή του ψαρά στα Κουφονήσια. Έχουμε γιορτή της φάβας στη Σχοινούσα. Έχουμε τον άλλο μήνα στα μέσα του μήνα Αμοργός με εκδήλωση εκπληκτική. Θα σας τα πω. Μην νομίζετε ότι θα σας αφήσω έτσι. Και λίγο πριν από το τέλος. Θανάσης Περιστεράκης, ολοκένουριος. Στους στίχους ο Θανάσης ο Περιστεράκης. Έγραψε πάλι ο Θανάσης. Έγραψε. Μουσική Λευτέρης και Γιάννης Μπαφαλούκος. Ερμηνεύει ο Λευτέρης.
1: Δρυοπίδα και κανάλα, μάτια μου λίγα μεγάλα.
0: Έτσι για να σας αποχαιρετήσω όμορφα και ωραία.
1: Κάνω κόλπα χίλια να σου κάνω.
0: Για να παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Με βιολί πάντα από τόσο πολύ. Να γλυκώ να ξεφαντώνω, να αγαπάς εμένα μόνο.
0: Για να σας ζητήσω να φροντίσετε να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Για να σας ζητήσω να ντύνεστε καλά, να φοράτε το χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Για να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και σήμερα. Για να ανανεώσω για τη Δευτέρα το πρωί, για αυτήν εδώ την εκπομπή. Και να υπενθυμίσω ότι το μεσημέρι θα είμαστε πάλι μαζί με τον Νικόδημο τον Λιανό. Και επειδή σήμερα είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, και με το Γιάννη το Βλαχάκι που έχουμε καιρό να τον δούμε. Με τις απουσίες μας, αλλά σήμερα θα είναι εδώ.
1: Στα πέρα του άνω κάτω, να ενωμένα κότσα τον.
0: Το ξέρω Μαρίνο μου, το ξέρω.

Λοιπόν, μένετε εδώ, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τον καλύτερο φούρνο του κόσμου, που δεν είναι άλλος από το φούρνο Λαγογιάννη. Άντε να ανοίξετε και στην πλάκα, παιδιά. Άντε, μπράβο, άντε, μπράβο, άντε. Να ευχαριστήσω το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μαρούλη του Μιχάλη, τη Μίλε Νάξου δηλαδή. Τον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου και τα σούπερ μάρκετ My Market. Αμέ, αμέ, αμέ. Τέρμα το ραδιόφωνο εκεί στο, από τα παιδιά στη Μελβούρνη. Τέρμα, λέει, τέρμα.

Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή αντάμωση τη Δευτέρα το πρωί. Να προσέχετε και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Και να μην ξεχνάτε, χαμογελάμε, γιατί αυτό το μεταδίδουμε σε αυτόν που είναι απέναντί μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλά να είσαστε. Ανοιξιάτικες, μαγιάτικες καλημέρες. Μα είσαι ένας υπέροχος μήνας, ένας αγαπημένος μήνας, ο μήνας των λουλουδιών, ο μήνας της φύσης. Και αυτό το μαγιάτικο και αυτό το ανοιξιάτικο πρωινό είμαστε μαζί, εδώ, συντροφιά παρεούλα, για να πούμε τα δικά μας. 37 ολόκληρα χρόνια, κάθε πρωί, χειμώνα καλοκαίρι, φθινόπωρο άνοιξη, καλή ώρα, σας λέμε ξυπνήστε, σας τραβάμε τις κουβέρτες, το πάπλωμα, αν και τα έχουμε βγάλει αυτά, ξυπνήστε σας λέμε. Σηκωθείτε, νυχτείτε, ανοίξτε το παράθυρο να μπει φρέσκο, ανοιξιάτικο, αιγαιοπελαγίτικο αεράκι, μαγιάτικο, να ανανεωθεί ο αέρας στο σπίτι σας. Βάλτε τον καφέ στο μπρίκι και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μας. Αφήστε τα στη ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα Κυκλάδες.

ποια είναι η ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα και Κλάδες. Ο Κεκλαδίτης δημοσιογράφος, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα και Κλάδες, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα μαγιάτικο, ένα ανοιξιάτικο, τριανταφυλλιδέικο, τριανταφυλλένιο καλημέρα και Κλάδες. Η πρώτη καλημέρα, μαγιάτικη και ανοιξιάτικη, μας έρχεται από τη Λίδη, από Ερμοπόλη Σύρου. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 15 Μαΐου 2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που λέει και ο λαός μας. Μια καλημέρα από την πανέμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα σε όλους τους Σαντορινιούς και τις Σαντορινιές. Ευχαριστούμε και τη Σαντορίνη μας που ακούει φυσικά ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM στέρεο. Και μια καλημέρα αξιότικη εδώ από τη χώρα της Νάξου μας, από την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Νάξου και Μικρών Κεκλάδων, την κυρία Σοφία Καπινιάρη, η οποία κυρία Σοφία Καπινιάρη μας στέλνει και εκείνη τις καλημέρες της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα για όλα τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Νάξου και Μικρών Κεκλάδων, για όλους τους Ναξώτες, για όλους τους Κεκλαδίτσες, την ευχαριστούμε πολύ. Σοφία Καπινιάρη, η οποία έκανε πραγματικά μια υπέροχη εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες της και για τον ιδιοκτήτη και διευθυντή του σταθμού, τον Μιχάλη τον Μαρούλη, και για μένα και για την Αργυρούλα και για τη Σεμνή. Και ανταποδίδουμε στην κυρία Σοφία Καπινιάρη, στην οικογένειά της και στο Σύλλογο Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Πάρα πολύ όμορφη αυτή η εκδρομή που έγινε από την Άξο στη Ντίνο. Γενικά όλες οι εκδρομές που κάνει ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κεκλάδων και η Σοφία Καπινιάρη, και στο εξωτερικό έχει κάνει, και εντός Ελλάδος και εντός Κεκλάδων, πάντα οι εκδρομές αυτές είναι επιτυχημένες. Πάνω μας και σπάζει, παίρνει χρώμα η ζωή. Από Σέριφο η φίλη μου Ευγενία, χαρούμενη Παρασκευή μου λέει, να σε καλά Ευγενία μου. Μας τρομάζουν εμάς συνευχές, όσο κρύβει. Μια καλημέρα έχουμε από Σύρο, από την Μελίνα, καλή εκπομπή, καλή εκπομπή Μελίνα. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο στέλνουν τις τινιακές καλημέρες τους. Και μια καλημέρα από τη χώρα της Άνδρου, από το γνωστό Ανδριώτη δικηγόρο, το Λευτέρη τον Μπάλα. Είναι στο δικηγορικό του γραφείο, ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων και μας στέλνει τις ανδριώτικες καλημέρες.

0: φωτιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 15 Μαΐου 2026. Ζήσαμε λίγο στο φως, πάντα λέμε χαλάλι. Είναι η 135η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στην πανεμορφή Ερμοπόλη της Ήρου μας στις 6 και 13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στην πανεμορφή Νάξο μας, στη χώρα της Νάξου,
1: κάποτε μου ψιθύρισες,
0: στις 20 και 29 πρώτα λεπτά. Σήμερα στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει ο Αχίλιος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Παχωμίου του Μεγάλου και Οσίου Αχιλίου, επισκόπου Λαρίσης, πολιούχου του Αγίου της Λάρισας και Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλητού. Μεγάλη χάρη τους.

0: Σοφία Καπινιάρη, υπομογράφη, ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας αγαπάνε και μας ακολουθούν δίπλα μας και για τα όμορφα λόγια σας για την εκδρομή μας στην Τίνο. Αυτά, κυρία Καπινιάρη, αγαπητή μου Σοφία, τα είπα, ο κόσμος μας τα λέει, έτσι, ο οποίος έμεινε πολύ ευχαριστημένος και από αυτή την εκδρομή, όπως και από όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, που είσαστε πάντα κοντά και στα μέλη σας και στους έχοντες ανάγκη στην Άξο μας και όχι μόνο. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας. Το κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε σε πολύ καλές τιμές, κλιματιστικά, ψήξης θέρμανσης. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε στο Μαρούλι, αλλά και τα τελευταίου τύπου κλιματιστικά ψήξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας που καίνε λιγότερο ρεύμα. Επίσης, τηλεοράσεις όλων των ιντζών. Υγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες, κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, καφετιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Marulis. Επίσης, στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε και τις φημισμένες επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές Miele για το ξενοδοχείο σας και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, αλλά και ό,τι άλλη μάρκα ηλεκτρική επαγγελματική συσκευή θέλετε. Μαρούλης. Εγγύηση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα και από τη Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή μας φίλη την Κατερίνα τη Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και του Καλημέρα Κυκλάδες, στέλνει τις καλημέρες της στην οικογένεια Μαρούλη, στην εκπομπή μας και σε όλη την Άξο και σε όλες τις Κυκλάδες. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα τη Μονογιού που ακούει και εκείνη η ραδιοφωνία Κυκλάδων και Καλημέρα Κυκλάδες.
1: Νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα...
0: Μια καλημέρα Τσεγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό, καλημέρα για όλο τον κόσμο. Ότι δεν

Μια καλημέρα ανοιξιάτικη από την ανοιξιάτικη Αμοργό μας. Ευχαριστούμε και την Αμοργό που ακούει η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη Σίκινο. Καλό πρωινό σε όλους τους Σικινιώτες και τις Σικινιώτισσες.

Αντέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ. 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22850 24280.

Μια καλημέρα έχουμε από Ανοσύρο, από το φίλο και τη φίλη. Μαζί απολαμβάνουμε εδώ στη βεράντα το πρωινό καφεδάκι, μου λέει, και ακούμε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο, Μυκονιάτικες καλημέρες. Καλό πρωινό από την Αντίπαρο και μια καλημέρα από την Άουσα της Πάρου μας. Καλημέρα από τη Στελίδα, καλό πρωινό από τις Τρίποδες. Και μια καλημέρα από το φίλο τον Νικόλα από το πανέμορφο Άγερσανή μας.

0: Όσο μου νοιάζες όλα, πέθανα πάρτα μου όλα. Άσε κάτι για το ψυχαναλύτη.
1: Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς.
2: Να ευχαριστήσουμε και τη φίλη μας την Τερέζα από Σύρο. Μια καλημέρα έχουμε από το Βουρνί της Τίνου, φίλη την Νιακιά, την Νιακές καλημέρες. Και μια φίλη από Σύφνο, χειμώνα μένουμε Πειραιά μου λέει, ήρθαμε το Πάσχα και θα καθίσουμε μέχρι τέλειο Οκτωβρίου μου λέει εδώ στη Σύφνο με το σύζυγο, είναι συνταξιούχος. Το χειμώνα μου λέει πάμε Πειραιά που εκεί μένει και η κόρη μας, και είμαστε κοντά στα εγγονιά μας και το γαμπρό μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ένας φίλος λιμενικός από Μήλο, μιλέικες καλημέρες. Καλημέρα στα παιδιά του Λιμεναρχείου Μήλου, που και εκεί βεβαίως τι άλλο να ακούσουν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Μια καλημέρα από τη Μάρπισσα της Πάρου μας. Καλημέρα από Φολέγανδρο και μια καλημέρα από την αγαπημένη Ηρακλιά. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη το Γαβαλά. Καλημέρα σε όλους τους Ηρακλιανούς και τις Ηρακλιάνες. Καλημέρα στο Εξπρές Κοπελίτης που καθημερινά ενώνει την Αμοργό μας με τις μικρές Κυκλάδες και φυσικά εδώ το λιμάνι της Νάξου μας.
1: Στη χαρά, κάπου κοιταχτήκαμε.
0: Ακούτε πάντα το σταθμό του Μαρούλη, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Εκπέμπουμε από την Πορτάρα, τα Παλάτια, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού Ναξώτες και Ναξώτισσες, για τους απανταχού Κυκλαδίτες και Κυκλαδίτσες. Καλημέρα σε όλη την ομογένειά μας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο και στο ράδιο Γαλαξίας που αναμεταδίδει την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα στο Radio Historia στη Νέα Υόρκη, για τους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στο Cape Town στη μακρινή Νότιο Αφρική που και εκεί ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο οικουμενικός ραδιοφωνικός σταθμός. Εκπέμπουμε από τον ομφαλό της γης, το Αιγαίο μας, το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας, για ολόκληρο τον πλανήτη, για ολόκληρη την οικουμένη. 101,3 FM.

0: Με 31 γαλάζιες σημαίες, ο νομός των Κυκλάδων το 2026.
1: Θα έρθουν εκεί φίλοι μου να μάθουν το ρεζίλι.
0: Για τις Κυκλάδες η φετινή χρονιά έχει αρκετή άνοδο, καθώς οι βραβευμένες παραλίες αυξήθηκαν από 28 που ήταν πέρσι σε 31. Η Νάξος μας, το ωραιότερο μέρος του κόσμου, ξαναγυρίζει στις γαλάζιες σημαίες με τις παραλίες της Αγίας Άννας, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Προκοπή.

όσον αφορά το νομό των Κυκλάδων, πρώτη είναι η Σαντορίνη με 10 γαλάζιες σημαίες, ακολουθεί η Σύρος μας με 7, η Κέα και η Πάρος διαθέτουν από 4 βραβευμένες ακτές, η Νάξος μας 3, η Σύφνος μας 2 και η Άμρος μας 1. Η ανακοίνωση των βραβεύσεων πραγματοποιήθηκε στο Ploes Floating Venue στο Παλιό Φάλιρο στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 75 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Η Σύρος παίρνει 7 γαλάζιες σημαίες. Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν οι παραλίες Αγκαθοπές, Αζόλυμνος, Βάρη, Γαλισσάς, Κίνη, Μέγα Ισγιαλός και Φίνικας. Η Πάρος, Λιβάδια, Λογαράς, Μάρπισα, Χρυσή Αχτή και Πούντα. Η Νάξος, όπως σας είπα, Αγία Άννα, Άγιος Γιώργιος και Άγιος Προκόπης. Ένα μπράβο στην Άξο μας, ένα μπράβο στις Κυκλάδες μας. Τρεις παραλίες η Νάξος, 31 σύνολο οι Κυκλάδες. Με 31 γαλάζιες σημαίες οι Κυκλάδες το 2026 και η Νάξος μας ξανά στο διεθνή θεσμό. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Μουσείων 2026 και προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να επισκεφθεί δωρεάν σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της Νάξου μας. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν σε μουσεία που κρατάνε ζωντανή την ιστορία, την τέχνη, τη λαϊκή παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της Αξάς μας. Ξεχωριστή θέση στο φετινό γιορτασμό έχει το Θεατρικό Μουσείο του Ιάκωβου Καμπανέλη εδώ στη χώρα της Νάξου μας. Επίσης ανοιχτά θα είναι και τα 4 δημοτικά σχολεία στα Περάθου, το Λαογραφικό Μουσείο Απεράθου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Γεωλογικό Μουσείο και το Μουσείο Οικαστικών Τεχνών. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM του αξιωτικού σταθμού του Μαρούλη γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσείων και ενημερώνει ότι ανοίγει τις πύλες των μουσείων για όλους. Δευτέρα 18 Μαΐου από 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη. Επισκεφτείτε το Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλη στη χώρα της Νάξου, τα Δημοτικά Μουσεία Πειράνθου, Λαογραφικό Φυσικής Ιστορίας, Γεωλογικό Οικαστικών Τεχνών. Σας ημέρα, καλό σας πρωινό κυρίες και κύριοι. Ένα μπράβο και στο δημαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό. Ένα μεγάλο μπράβο και στο Βαγγέλη τον Κατσαρά. Ένα μπράβο σε όλη τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Διεθνής Μέρα Μουσείων τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ελεύθερη είσοδος και στα μουσεία της Νάξου.

0: Συμφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
5: Εδώ λοιπόν στη ραδιοφωνία και κλάδο στους 101,3. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου και αυτό το πρωινό μαζί σας. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση.

τη Μαμαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Κλιματιστικά ό,τι μάρκα θέλεις. Φυσικά στο Μαρούλι μπορείτε να βρείτε και τα σύγχρονα, τα πιο μοντέρνα κλιματιστικά που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας, το σπίτι σας, το εξοχικό σας. Για κλιματισμό στην άξο μας, Μαρούλις. Γιατί συμφέρει την τσέπη σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ναξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδες.live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και με την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» που δίνει τη δυνατότητα στον ανώνυμο, στον απλό κάτοικο των νησιών μας να πει τα παράπονά του απέναντι στην εξουσία, στους τοπικούς άρχοντες αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες. Και κλάδεslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κλάδεslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Κυκλάδεslive.gr, το ελληνικό site των νησιών μας, των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του κυκλάδεslive.gr σήμερα. Πρώτο θέμα, η Τίνος Ντινιακά. Το κυκλάδεslive.gr που έχει ιδιαίτερες σχέσεις με την Τίνο. Τίνος στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο δήμαρχος της Τίνου, και έχει φωτογραφία τον δήμαρχο της Τίνου, τον Παναγιώτη Κροντήρα, στο Υπουργείο Υγείας με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη. Άλλα θέματα, Γιάννης Βρούτσης, τα 31,3 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση των αθλητικών ομοσπονδιών το 2026. Αυξημένη κατά 15,5% είναι φέτος η χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη ενίσχυση των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών. Ένα μεγάλο μπράβο στην κυβέρνηση, ένα μεγάλο μπράβο στον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Τίνος, υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού, μπλέχτηκε σε δίχτυα ψαράδων. Σαντορίνη, ξεκίνησαν οι εργασίες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα. Μετά μας πάει σε μνή στη Δονούσα. Ξεκίνησαν οι εργασίες μεταστέγασης του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου. Στέγασης του πολυδύναμου περιφερειακού.

Ένα άλλο θέμα στο kikladeslive.gr. Το νησί σου, τα νέα σου. Τέλος στην άσκοπη πληροφορία, λέει. Τώρα ενημερώνεσαι μόνο για ό,τι πραγματικά σε αφορά στο νησί που ζεις. Στις Κυκλάδες κάθε νησί έχει τη δική του ζωή, τη δική του καθημερινότητα, τα δικά του νέα. Και όμως για χρόνια η ενημέρωση ήταν ίδια για όλους, όχι εδώ. Από την πρώτη μέρα το kikladeslive.gr χτίστηκε με μια ξεκάθαρη φιλοσοφία, ενημέρωση για ένα νησί, για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Μπαίνεις, επιλέγεις το νησί σου και βλέπεις μόνο ότι έχει σημασία για σένα. Χωρίς θόρυβο, χωρίς περιτά, χωρίς χάσιμο χρόνου δωρεάν. Γιατί όταν ζεις στην Άνδρος, ενδιαφέρει Άνδρος. Όταν είσαι στην Άξος, σε νοιάζει Νάξος. Το kikladeslive.gr δεν είναι απλά ένα site, είναι η γέφυρα που ενώνει τις Κυκλάδες, κρατώντας ζωντανή τη φωνή κάθε νησιού. Η τοπική είδηση αποκτά αξία, η καθημερινότητα γίνεται ενημέρωση, καμιά γωνιά των Κυκλάδων δεν μένει πίσω. Αυτό είμαστε από την αρχή. kikladeslive.gr, η ενημέρωση που σου ανήκει. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας την Ελένη από την παρκιά της Παρού, μας στέλνει παρκιώτικες καλημέρες.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη. Θα με πας. Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρόνο. Πάμε λίγο και στα αθλητικά μας, στην αθλητική μας ενημέρωση. Μ'

Έχουμε την Ευρωλίγκα, το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι. Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω. Τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι πράσινοι, που θα διοχετευτούν. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, το ένα παιχνίδι. Ρεάλ Μαδρίτη Βαλένθια, ο εμφύλιος, το άλλο παιχνίδι. Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Το Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μύκονο σήμερα για το Game 1, των play-offs της στοίχημα GBL. Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε την Ευρωλίγκα και τώρα στρέφει το βλέμμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου θα υποδεχθεί τη Μύκονο μας στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι. Το παιχνίδι μπορούμε να το δούμε από την ΕΤ 2 Σπορ. Η ομάδα του Έργιν Άταμαν καλείται να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, ενώ οι Μυκονιάτες επιστρέφουν στη δράση μετά από 20 μέρες και είναι έτοιμοι για την παρθενική του συμμετοχή στα play-offs της διοργάνωσης. Παναθηναϊκός λοιπόν, Μύκονος. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, έτσι. Παναθηναϊκός θέλει το πρωτάθλημα τώρα. Βεβαίως έχει μπροστά του το θρύλο. Και όταν υπάρχει ο θρύλος μπροστά, αυτός ο Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο μπάσκετ όλων των εποχών.

ένας φίλος Ολυμπιακός, Αξώτης, είμαι νεοδημοκράτης μου λέει. Κυριάκος Μητσοτάκης και ξερό ψωμί και Ολυμπιακός. Πιστεύω μου λέει θα το σηκώσουμε μέσα στο ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός μου λέει πάτωσε και στο ποδόσφαιρο. Κάποτε ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες, τώρα μου λέει ο Παναθηναϊκός έχει πατώσει. Όσον αφορά το μπάσκετ, τους δείξαμε, μου λέει, ότι ο Ολυμπιακός είναι άπαιχτος.

τράβηξει, φίλε. Διαβάζω σε ένα site της Αθήνας ότι η Real Madrid, η Βασίλισσα, είναι κοντά στο να πάρει τον Γιούρτσεβεν, κοντά σε συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν. Και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Να δούμε με την Ελασίρου, ο πρόεδρος της ΠαΕΛΑΣΥΡΟΥ, ποιον θα φέρει εδώ για νέο coach στη θέση του Παναγιώτη του Χριστοφιλέα. Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο οποίος εγκατέλειψε τη ΣΥΡΟ και υπέγραψε στην Μαύρη Θύελλα, στην ΠαΕΚΑ

Τέλκο Ικέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελκο Ικέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντελκο Ικέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. 35 χρόνια η Παντελκο Ικέ χτίζει ολόκληρη την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22850 24280.

0: 10 και 48 πρώτα λεπτά. Μια καλημέρα έχουμε από Ιωνιώτικες καλημέρες. Άνοιξη και μάις μυρίζει, μου λέει, εδώ στην...
1: Στη βουή ξεχνιέμαι και ο κόσμος προσπερνάει.
0: Ιω. Καλημέρα στην Ιω μας, καλημέρα σε όλους τους νιώτες και τις νιώτισες.
1: Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνω.

Ακυρώθηκε λοιπόν η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του νησιού μας για το 26-27 στην έγκριση των πρακτικών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων των παραλιών για τα έτη 26-27. Προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κεκλάδων κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου. Η απόφαση αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της Νάξου μας για τα επόμενα 2 χρόνια με συνολικό ποσό σύμβασης 909.150,49 ευρώ. Σύμφωνα με τα πρακτικά της διαδικασίας, στο διαγωνισμό κατατέθηκε μία προσφορά από την εταιρεία κατασκευαστική ναυαγοσωστική μονοπρόσωπη ΑΠΕ. Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τόσο το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς, όσο και το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, με αποτέλεσμα την οριστική κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου, του Δήμου μας, του Δημήτρη Τουλιανού και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Κατακυρώθηκε λοιπόν η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών για το 2026-2027. Πάμε για τα νέα του Κουφονισιού. Θετική εξέλιξη για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Κουφονισιού φέρνει η ανταπόκριση της SeaJet στο αίτημα του Συλλόγου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονισίων σχετικά με την ενίσχυση των δρομολογίων κατά το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κουφονισίων που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, η εταιρεία προχώρησε στην προσθήκη 4 επιπλέον δρομολογίων τις 2 πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων, επισκεπτών και επιχειρήσεων των Κουφονισίων σε μια ιδιαίτερη σημαντική περίοδο για τον τουρισμό. Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στην παρέμβαση του Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανού, ενώ εκφράζονται ευχαριστίες προς τη διοίκηση της SeaJet και τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Μάριο Ηλιόπουλο για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα. Επίσης ευχαριστούν για την ουσιαστική, όπως είπαμε, παρέμβασή του το Δημαρχό μας, το Δημήτρη το Λιανό. Μια καλημέρα λοιπόν στο Κουφονίσι μας, καλημέρα και στο Δημήτρη Τολιανό, το Δήμαρχο, ο οποίος βοήθησε και εκείνος για να προσταθούν δρομολόγια προς Κουφονίσι. Μπράβο στο Δημήτρη Τολιανό, μπράβο και στη SeaJet.

φίλοι ακροάτρια από την Απείρανθο, απεραθήτησα, μπράβο στο δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, που τιμά την Παγκόσμια Μέρα των Μουσείων ο Δήμος της Νάξου. Ανοιχτά λοιπόν και με δωρεάν είσοδο όλα τα μουσεία.

Εξάμεινη παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τις κοινότητες Απειράνθου και Αγίου Αρσενίου. Η πολιτική προστασία προχώρησε σε εξάμεινη παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τις δημοτικές κοινότητες Απειράνθου και Αγίου Αρσενίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λόγω της παράκτιας διάβρωσης που προκλήθηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον περασμένο Φλεβάρι. Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική κήρυξη εξακολουθούν να υπάρχουν. Την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει ήδη οι παρεμβάσεις στο δρόμο Αγίου Προκοπίου Αγίας Άννας και μάλιστα οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ όπως μας έχει πει εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Ολιανός, το κύριο μέρος των έργων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της καλοκαιρινής σεζόν, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση στις τουριστικές περιοχές και την καθημερινότητα κατοίκων και τουριστών.

Δήμο Σύρου Ερμούπολης υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη βράβευση 7 ακτών της Σύρου με τη διεθνή διάκριση Γαλάζια Σημαία για το 2026. Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο που ακούσατε από εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, οι βραβευμένες ακτές της Σύρου είναι Αγκαθοπές, Αζόλυμνος, Βάρη, Γαλισσά, Σκήνη, Μέγας Γυαλός και Φίνικας. Έχουμε και τη δήλωση του Αντιδημάρχου Τουρισμού Γιάννη Βουτσίνου. Οι 7 γαλάζιες σημαίες της Σύρου δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική διάκριση. Είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, συνεργασίας και καθημερινής προσπάθειας για παραλίες καθαρές, ασφαλείς, οργανωμένες και φιλικές προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες μας. Η Σύρος αποδεικνύει ότι μπορεί να συνδυάζει την αυθεντικότητα, τον πολιτισμό και την αισθητική της με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στις παραλίες της. Συνεχίζουμε, λέει ο Γιάννης Βουτσίνος, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών, της προσβασιμότητας και της εμπειρίας που προσφέρει η Σύρος μας. Και από τη Σύρο στην Πάρο, τρεις προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο της Πάρου. Μία θέση πιέψιλον διοικητικού οικονομικού διάρκειας 8 μηνών, δύο θέσεις ταφέψιλον διοικητικού λογιστικού διάρκειας 8 μηνών. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στο Δήμο Πάρου, που και εκεί βεβαίως ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Και ένας φίλος θα το κουφωνήσει. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, που πίεσε και εκείνος για τη θετική ανταπόκριση της C-Jet στο αίτημα για επιπλέον δρομολόγια τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου για το κουφωνήσει.

καλημέρα για το φίλο του Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς, ο οποίος πραγματικά είναι ακούραστος, τρέχει παντού. Να γίνει σατανά. Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Είμαστε οι αξώτες περήφανοι που έχουμε αυτό τον αξώτη βουλευτή και υπουργό, μου λέει. Μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Μια καλημέρα στον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας και κλάδων, τον Μιχάλη τον Μαρούλη. Από το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνεις σατανά. Μια καλημέρα έχουμε από τον καλό μας φίλο τον Πετρή από το νησί της Κύθνου, στέλνει τις δικές του κυθναίκες καλημέρες. Όπου και να πάτε στην Κύθνο, μου λέει, είτε σε σπίτι είτε σε μαγαζί, όλη η ραδιοφωνία και κλάδων και 30 φιλίδια ακούνε. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας, την αγαπημένη μας Κύθνο. Καλημέρα στην Τζιά, καλημέρα στα Θερμιά.

0: η Σοφία. Η Καπενιάρη μας λέει ότι η Νάξος έχει τις καλύτερες παραλίες μακράν όλων των άλλων. Και έβγαλαν μόλις μόνο τρεις μου λέει. Προσέξτε να δείτε, δεν λένε ότι δεν είναι καλές οι άλλες. Η γαλάζια σημαία δεν έχει μόνο σχέση με το ποια είναι η πιο όμορφη, η πιο μεγάλη, η πιο καλή παραλία, αλλά με κάποια άλλα πράγματα, ναυαγωσώστες και λοιπά.
1: Ραδιοφωνία και
0: έτσι. Και αυτό είναι εξ Αθηνών, δεν είναι απ' την Αξώ.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.
6: Είστε σίγουροι για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
7: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.
0: Για 11 ακριβώς, ραδιοφωνία και κλάδων. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θες, ό,τι μέγεθος τηλεόραση θες, στο Μαρούλη θα το βρεις. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την ψησταριά σας, το γραφείο σας. Ό,τι τηλεόραση θέλεις. High definition, τηλεοράσεις σε πολύ καλές τιμές. Ξεκινάει το Final Four των Αθηνών, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι. Τηλεοράσεις για να απολαύσουμε το Final Four, να απολαμβάνετε τον Άγιο Έρωτα, τα αγαπημένα σας σίριαλ, τηλεπαιχνίδια, talk show κλπ. Ο ειδικός της τηλεόρασης της Κυκλάδες είναι ο Μαρούλης, ο Δός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες και την εφημερίδα «Η Καθημερινή» του Γιάννη Αλαφούζου. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Η εφημερίδα «Λόγος». Άσβεστη κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη. Ριζοσπάστης. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΔΙΕ, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή, λέει ο ριζοσπάστης. Απογευματινές εφημερίδες, η εφημερίδα «Απογευματινή», γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Συναντήθηκαν Xi Jinping, Donald Trump. Η εφημερίδα «Ναυτεμπορική» σε πρώτο πλάνο η οικονομική συνεργασία και δείχνει τους ηγέτες της Κίνας και της Αμερικής να δίνουν τα χέρια. Και αν βαρεθεί, ψυχούλα μου, Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πρώτο θέμα, οι προκλήσεις των Τούρκων. Για να... Η ελεύθερη ώρα. Μάσκ ο Νόλαν με την Οδύσσια κατουράει τον τάφο του Ομήρου. Άλλα θέματα στην ελεύθερη ώρα. Άδωνης καλά κατά Ανδρουλάκη για τη Μασαμπούκα. Ο εθνικός Κήρυξ. Ο Σι Τσιπίνγκ προειδοποιεί τον Τραμπ ότι οι χώρες τους μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση. Ο ελεύθερος τύπος, κρας τεστ τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, οι κόφτες των πανελλαδικών. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, τα μωρά της τεχνητής νοημοσύνης. Η εφημερίδα Τα Νέα, μήνυμα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος, ο Θουκυβίδης, ο Τραμπ και ο Σι Τσιπίνγκ. Political, ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα. Η εφημερίδα Μανιφέστο, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Κυριάκος Μητσοτάκης, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος ξεκινάει σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι συμβαίνει με το ακίνητο του Ανδρουλάκη? Με το ακίνητο του Ανδρουλάκη, με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει, ε. Για φανταστείτε τώρα, να έχεις 1 εκατομμύριο και να ξεχάσεις να το δηλώσεις, ρε παιδί μου. Τι ξεχασιάρης αυτός ο Νίκος, ας πούμε. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Sport Day, πρόκληση για τον Ολυμπιακό. Live Sport, με όλα αυτά το τζάκισες, λένε του Αταμάν. Κόκκινος πρωταθλητής. Το ΑΚΑ θα μοιάζει με κόκκινο ποτάμι. Τελείριο. Στόχος βεβαίως του θρύλου να το σηκώσει μέσα στο ΑΚΑ, όπως το σήκωσε μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα, στο καινούριο γήπεδο της ΑΕΚΑΡΑΣ. Ο θρύλος σήκωσε το πρώτο Conference Link. Ώρα για σπορ. Ο Γκατσίνοβιτς εδώ μέχρι το 2028. Χάρηκα από ο Γκατσίνοβιτς. Θα φοράει το δικέφαλο του Νότου στο στήθος μέχρι και το 28 και θα είναι στα Νέα Φιλαδέλφια. Διήμερο πάρτι για την ΑΕΚ. Πανηγυρίζει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Μπράβο στο Μάριο Ηλιόπουλο, μπράβο στο Νίκολιτς. Δίκαιο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ, έτσι. Η εφημερίδα Θεσσαλία φουντώνει την ακρίβεια. Θριάσιο, ο Μάιος των εξελίξεων για το λιμάνι της Ελευσίνας. Λαμιακός τύπος, νέο σύστημα παρακολούθησης ισρών νεκρών στα βενζινάδικα. Ολύμπιο βήμα. Θα αυξηθεί ο τουρισμός σε φέτος. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα των Γρεβενών. Μεγάλα έργα στο νομό Γρεβενών. Ήδη τα έργα έχουν ξεκινήσει και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλη του 2027. Ένας τεράστιος αυτοκινητόδρομος και άλλα μεγάλα λοιπόν δημόσια έργα στο νομό Γρεβενών. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στα Γρεβενά. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις στις πιο φθηνές τιμές. Γιατί και στις τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Συμβούλιο της Ενώσεως Περιφερειών Ελλάδος ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θόδωρης Λιβάνιος. Ευχαριστήριο είχαμε του Δήμου Σύρου Ερμόπολης στα σχολεία που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Ερμόπολης.

Κυρίες και κύριοι, αναβιώνει για 23η χρονιά η επικοινωνία αρχαίων πύργων και ακροπόλεων. Έχω τύχει μια φορά με την Αργυρό εκεί, ναι. Ήταν πολύ όμορφα και κάτι το διαφορετικό.

και 11 πρώτα λεπτά. Πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη. Πρόσληψη 18 ατόμων στο κομμάτι της καθαριότητας στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης.

ένας φίλος ακροατής από Αθήνα, μπράβο στον υπουργό το Γιάννη το Βρούτσι, που για πρώτη φορά η συνολική δαπάνη για τον αθλητισμό είναι αυξημένη κατά 4,2 εκατομμύρια, μου λέει. Βοηθάει τον αθλητισμό στην επαρχία.

πικρή Αλβέρτη από το νησί της Τίνου. Είσαι σε μένα. Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο, σας ακούω μου λέει εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μου αρέσετε, μου αρέσει μου λέει η εκπομπή σας και σας στέλνουμε τίνιακες καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Αλβέρτη, καλημέρα στο νησί της Τίνου μας. Όταν με χτύπαει ο μοριάς στα κρύα βράδια. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Σε κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 024 280.

ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Οι δύο ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ, συμφώνησαν να ορίζουν εφ' εξής τις σινοαμερικανικές σχέσεις ως μια επικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες

προσφορά της Κίνας να συμβάλλει στο άνοιγμα των στενών του Χορμούς για την αυσιπλοεία. Κάναμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, εξαιρετικές και για τα δύο κράτη, ανέφερε ο πλανητάρχης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Στη διάρκεια της συνάντησης στο Τζον Χονχάι, το ιστορικό συγκρότημα κοντά στην απαγορευμένη πόλη, όπου στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων κομμουνιστών Κινέζων αξιωματούχων. Νωρίτερα οι ηγέτες Αμερικής και Κίνας συνομίλησαν και περπάτησαν στους κήπους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει τα τριαντάφυλλα και το Σι Τζιπίνγκ να υπόσχεται να τους στείλει σπόρους από τα λουλούδια. Ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας ιστορικής σημασίας, λέγοντας πως αυτή είναι μια επίσκεψη που θα μείνει στην ιστορία. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Λαϊκή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Κίνας συμφώνησε να αγοράσει 200 μεγάλα αεροσκάφη Boeing, αριθμό μικρότερο από τα 500 που είχαν αναφερθεί σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον ανέφερε πως η γνήσια σοσιαλιστική και αριστερή κυβέρνηση της Κίνας ενδιαφέρεται να αγοράσει πετρέλαιο και γεωργικά προϊόντα από την Αμερική, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Η Κίνα, μια χώρα που έχει σοσιαλισμό και αριστερό καθεστώς, βασικό στρατηγικός και οικονομικός εταίρος του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, εισάγει μεγάλο μέρος του πετρελαίου της από τη χώρα αυτή και πλήττεται από τον αποκλεισμό των στενών του Χορμούζου.

Ολοκλήρωθηκε η επίσημη επίσκεψη λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ στην κομμουνιστική Κίνα. Τραγικός ο επίλογος στην Ηλιούπολη, θρήνος και για τη δεύτερη 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα. Η νεαρή κοπέλα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΚΑΤ υπέκυψε στα σοβαρά τραυματά της χθες το βράδυ. Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί χαρακτήριζαν την κατάστασή της εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς είχε υποστεί πολλά τραύματα και βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στο Λουδία ποταμό εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που δολοφονήθηκε για περιστέρια. Βρέθηκε η σωρός του 54χρονου που δολοφονήθηκε και πετάξανε τη σωρό του στο Λουδία ποταμό. Το έγκλημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φαίνεται να συνδέεται με φερόμενη κλοπή περιστεριών.

λέει ο Καριστιανός στις 21 λέει αυτόν του μήνα θα ανακοινώσει το νέο της κόμμα. Δικαιοσύνη ο καπετάνιος του πλοίου που χτύπησε στον Άγιο Δομήνικο το Σταύρο Φλόρο.

έχουμε πολλές μαθητικές εκδρομές, κυρίες και κύριοι. Γυμνάσια και λύκεια από όλη τη χώρα και την Κύπρο μας έρχονται εδώ στη Σύρο. Προχθές έβλεπα, ήταν ένα λύκειο από το Κιλκής. Χθες έβλεπα ένα λύκειο από την Πάτρα. Γυμνάσια, γίνεται χαμός εδώ, πρέπει να πούμε, με γυμνάσια και λύκεια που επιλέγουν τη Σύρο για τις εκδρομές τους.

0: ειδήσεις, όλα fake news. Ρίχνουν στο κεφάλι.
1: Και οι φίλοι μας από Νέα Υόρκη στέλνουν νεοιορκέζικες καλημέρες. Σας ακούμε και εδώ, μου λέει. Όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ και το ταξίδι του στην Κίνα, όλες οι αμερικανικές εφημερίδες και όλες οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα ασχολούνται, μου λέει, με την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Πιστεύω ότι είναι ένα ιστορικό ταξίδι, μου λέει.
0: Γιατί έτσι, γιατί έτσι.
1: Για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην σοσιαλιστική, στην αριστερή Κίνα. Πάντως πούλησε
0: στη βενζίνα της καρδιάς μου, γιατί
1: Boeing, αεροπλάνα και πετρέλαιο στους Κινέζους. Η διαστάση στη σύγκρουση για το ακίνητο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, που νοικιάζει στο δημόσιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να δούμε τι λέει και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική δεοντολογία και τις δύο απόψεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω συνέντευξή του στο Άξιον 24, έδωσε τις δικές του απαντήσεις σε όλα τα θέματα του μετόπου που άνοιξε με την κυβέρνηση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, αλλά και για το 1 εκατομμύριο ευρώ που ξέχασε να δηλώσει. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ χθες το βράδυ σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας οργανώνουν συκοφαντία και λασπολογία σε βάρος του με στόχο την ηθική του εξόντωση.
0: Γιατί έτσι, γιατί έτσι.
1: Απόλυτο συκοφάντης ο Γεωργιάδης, το κτίριο είναι νεόδμητο. Η έντονη αντιπαράθεση προκλήθηκε την 5η 14 του μήνα από ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στον Νίκο Ανδρουλάκη από το κτηματολόγιο λίγο πριν την ένταξη της χώρας στο πρώτο μνημόνιο. Το ζήτημα προκάλεσε νέο γύρο συγκρούσεων μεταξύ των δύο κομμάτων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η μίσθωση του κτηρίου έγινε για τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Το κτίριο ανήκει στο πατέρα του Νίκου Ανδρουλάκη και μεταβιβάστηκε σε αυτόν μέσω γονικής παροχής. Το συμφωνηθέν μίσθωμα ήταν 10.000 ευρώ το μήνα.
2: Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
9: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Legian Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
14: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να...
1: Χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη τη φαντασίωσή σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με εντυχιζόμενες συσκευές από το κατάστημα Μαρούλης και έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνο 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Με την εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που η Σεμνή δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του απέναντι στους ηγέτες, απέναντι στην κυβέρνηση, το Δήμο, την περιφέρεια, απέναντι τα παράπονα στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο Λόγος Εσάς. Με δικό του επίσης κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr, και ενώνουν 24 ώρες το 24ωρο συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site νταβλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info παπάκι kikladeslive.gr. Παίρνει λοιπόν διαστάσεις η σύγκρουση για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη που νοικιάζει στο δημόσιο.
14: Να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου.
1: Από τη μια βέβαια ψήφιζε το Πασόκ τα μνημόνια, από την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης εισέπρατε 10.000 το μήνα. Για το δημόσιο που δεν μπορεί να στα φάει. Τώρα πως είναι δυνατόν να είσαι σοσιαλιστής τσε και να παίρνεις 10 το μήνα από το κράτος, από το δημόσιο, τι να σου πω. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπαμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, να δούμε τι λέει και ο κύριος Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ηθική αμφισβήτηση, αναφέροντας τα ποσά που φέρεται να εισέπραξε από το δημόσιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το θέμα ως ηθικό ζήτημα, αναφερόμενος πως είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να εισπράττει πάνω από 1.200.000.000 από το δημόσιο και ταυτόχρονα να επιθυμεί να αναλάβει την Πρωθυπουργία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε, να δούμε τι λέει και το ΠΑΣΟΚ, ότι οι κατηγορίες περί παρανομίας δεν ευσταθούν και ότι τώρα του καταλογίζεται ηθικό ζήτημα.
15: Stop.
11: μικρό πράγματα ζήστας.
1: Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στο Εθνικό Κοινοβούλιο με τον Άδωνη Γεωργιάδη να υποστηρίζει, ενώ οι Έλληνες περνούσαν

να το κλείσουμε το θέμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Άξιον 24, τόνισε ότι επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ένα μεγάλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ του νομού, ο κύριος Ανδρουλάκης, καταφέρνει σε μια διαγωνιστική διαδικασία να πετάξει έξω τον Μειοδότη. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, δεν το γνωρίζω το θέμα, πάντως υπάρχει θέμα. Τώρα ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα, τι να σας πω.

απόσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Στις 21 του μήνα θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Ανέβασε και ένα AI βίντεο με ένα λευκό περιστέρι. Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τονίζει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα προσφέρει μαθήματα, καθώς η Ελλάδα από παράδειγμα προς αποφυγή έγινε χώρα με πρωτογενές πλεώνασμα. Αν και μερικές πτυχές της μεταρρύθμισης της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα είναι μοναδικές, η εμπειρία της προσφέρει ένα ιδιαίτερα πολύτιμο δίδαγμα που μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα, αναφέρει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Πώς η φορολογική διοίκηση στήριξε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας». Εν τω μεταξύ, ένας Τσέχος οικονομολόγος, ο Τζιν Ντάιστ, σε άρθρο του τονίζει ότι ο Μητσοτάκης πέτυχε το ακατόρθωτο για την ελληνική οικονομία. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει ο διάσημος Τσέχος οικονομολόγος, παρέλαβε από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες μια διαλυμένη εθνική οικονομία, καταχρεωμένη. Η Ελλάδα τώρα με Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό ξεχρεώνει τα χρέη της και έχει μια ισχυρή οικονομία.

0: Παράδειγμα για άλλες χώρες, λοιπόν, η μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα και όλοι αποδίδουν τα εύσημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Θα υφαίνεις, μες στον καθρέφτη θα σε βλέπω να πεθαίνεις.
0: Ο φίλος ο Σωτήρης από Ολλανδία, και εδώ οι Ολλανδοί, μου λέει, αναφέρουν το θαύμα στην ελληνική οικονομία που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που παρέλαβε μια διαλυμένη οικονομία από το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχρεώνει η Ελλάδα και έχει μια υγιή οικονομία σήμερα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 ξεκινάει από σήμερα, Παρασκευή 17 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή, από σήμερα 15 μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θοδωρής Ρουσόπουλος, ενώ στις 7:25 ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Αύριο Σάββατο 16 Μαΐου, 11:30 το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του συνεδρίου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 12:05, ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης και Ανδροδεξιάς Παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου. Αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μύρλη, του Προέδρου του Δεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,

κόμματος Μάρθα Βρέμπερ, του Προέδρου της Αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των Αντιπροέδρων του κόμματος Χωστή Χατζηδάκη και Άδωνη Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Στέλιου Κονταδάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζίτζι Κώστα και άλλων. Στο συνέδριο θα υπάρχουν περίπτερα ξένων ιδρυμάτων που έχουν διαχρονική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ θα παρευρεθούν αρκετοί δεξιοί πολιτικοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσκεκλημένοι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινάει σήμερα λοιπόν το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξένες προσωπικότητες, δεξιοί από όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, θα παρευρεθούν σε αυτό το συνέδριο.

Αντέλκο Ικε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Αντέλκο Ικε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Αντέλκο Ικε μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Αντέλκο Ικε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 024 280.

0: φίλοι νοδημοκράτες, χαιρετίζουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σταθμός, μου λέει, το συνέδριο.
1: Μόνο
0: να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι και από την άξο μας ο Μάξο Μαυρογιάννης, ο πρόεδρος τοπικής το... και από όλες τις Κυκλάδες, πάρα πολλά στελέχη έχουν ανέβει ή θα ανέβουν σήμερα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο γλυκό καλοκαιράκι.
0: 16ο συνέδριο για ραδιοφωνία Κυκλάδων και εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Θα έχουμε ζωντανό ρεπορτάζ από το χώρο του συνεδρίου για να σας ενημερώσουμε τα... για τα όσα θα γίνουν εκεί.
1: Στον έρωτα μας τώρα.
0: Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συμμετέχει δυναμικά στο Διεθνή Διαγωνισμό Δώρων Γαστρονομίας World Food Gift Challenge, ο οποίος φέτος φιλοξενείται στην Κρήτη. Σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου επιλέχθηκαν μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης 4 προϊόντα που ενσαρκώνουν τον πλούτο της γαστρονομικής και χειροτεχνικής παράδοσης του Νοτιού Αιγαίου.

Να πούμε ότι η Σεμνή Τριανταφυλλίδου θα βρεθεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να το καλύψει για λογαριασμό του kiklades.gr και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων.

καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας, μια καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο σπουδαίο τραγουδοποιό Αντώνη Βαρδί παρουσιάζει το μουσικό Αριάδνη Οδείων Άξου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το παραπάνω Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο Νάξου και συγκεκριμένα στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης. Την τεχνική επιμέλεια της βραδιάς έχει ο Βαγγέλης Κακλαμάνος. Οι διοργανωτές υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μνήμες και αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή με μελωδίες που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν φεύγουν από μέσα μας ποτέ, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της εκδήλωσης.

της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων Μαρούλης με σταθερή παρουσία από το 1977 στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, εγγυόμαστε ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος μας είναι κάθε πελάτης στην Άξο μας να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί εμάς η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας. Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Μαρούλης, εμπειρία και αξιοπιστία από το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronics, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας, πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή της με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, σας καθοδηγούμε με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Παραδίδουμε εμείς σαν εταιρεία Μαρούλης απευθείας στο σπίτι σας και στο χώρο σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Μίλε στην Άξο, προσφέρουμε άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών της εταιρείας. Μαρούλης, ο Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος, τηλέφωνα 2285-0225-88, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, για ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ελεύθερες και εντυχιζόμενες, για κλιματιστικά και τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ξεκινάει σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετίζουμε το 16ο συνέδριο.

Συγχαρητήρια στο Μητσοτάκη για την Ελλάδα και την οικονομία. Από το γερμανό καγκελάριο που μίλησε στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Με το βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε νωρίτερα σήμερα ο Μάριο Ντράγκη κατά την τελετή απονομής που έγινε στο Άχεν. Μίλησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η διάδοχος του κυρίου Ντράγκη στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο οποίος Φρίντριχ Μέρτς μίλησε με θερμά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελλάδα. Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Φρίντριχ Μέρτς αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορούμε να πούμε αυτός ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων ήταν για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ, σκληρός αλλά αποδείχθηκε σωστός. Η χώρα σας, αγαπητέ Κυριάκο, μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές σας δυνάμεις και μάλιστα πρόωρα να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Ο κύριος Μέρτς είναι χάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική, λέγοντας πλέον ότι η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας, στέκεται πλέον στα πόδια της. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση του Καλημέρα Κυκλάδες. Από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Ακολουθεί η μία και μοναδική καλή φίλη και καλή συνάδελφος, η Δανάη Κουτελιέρη, με την εκπομπή της Άρωμα Γυναίκας, Αιγαίο Έρωτας Τραγουδί. Η δική σας μουσική μεσημβρινή εκπομπή, κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 1 από τη Δανάη Κουτελιέρη. Ένα ευχαριστώ σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας, ένα ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε μαζί αυτή την εκπομπή. Καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και καλή εκπομπή στην καλή μας φίλη τη Δανάη την Κουτελιέρη. Από μας πολλά φιλάκια και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
3: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
2: Τότε έφυγες για κρεοπωλείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
3: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
2: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
3: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
2: Κρεοπωλείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ή.
1: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850 25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα Naxi & B. Πάμε για μια επίσημη έναρξη μουσικά ενός απλού πλην τίμιου τριημέρου. Είστε εδώ.

Τσικαλαριό έχει σήμερα την τιμητική του, το Τσικαλαριό. Χρόνια πολλά στον Παχούμιο που σήμερα γιορτάζει, χρόνια πολλά σε όλα τα βράκια που γεννήθηκαν 15 του Μάη. Δυνατά και σήμερα μέσα από τους 101,3 FM στέρεο και πώς αλλιώς γίνεται με τέτοιο κυκλαδίτικο ήλιο, με τέτοια θάλασσα, φτου, φτου, φτου. Η Μανούλα Παύλα, παρουσιάστρια Παύλα Μάματζερ. Επιτέλους θα έχει και ένα ωραίο ταξίδι. Αλλά μέχρι τότε, όλο κάτι λέω. Και σήμερα, όπως κάνω ακριβώς, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1.

Έχεις δίκιο, Μαρία. Μου την πέφτει μωράκι γεννημένο το 2000. Να δεις που με θέλει να του δικαιολογώ τις απουσίες. Φαντάσου η κόρη μου το 2001. Δεν ξέρεις τι θα μαγειρέψει σήμερα, το αιώνιο πρόβλημα. Έχει όμως άπειρες επιλογές να επιλέξεις το κρεοπωλείο Μπέις Γιώργος Σιδερής και Ι, στην κεντρική οδό στη χώρα της Νάξου, εκεί όπου έχουν τα πάντα όσον αφορά κρεατικά και επιλογές για σένα και τους αγαπημένους σου. Και για την επιχείρησή σου και για όλους τους αγαπημένους επιχειρηματίες στην εστίαση και για τους λατρεμένους συγγενείς. Σε πάρω Νάξο, Αμοργό, Μικρές Κυκλάδες και Αθήνα, γιατί πολύ απλά μπορούν. 25-137. Κάνε τη δική σου παραγγελία. Και ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Κώστας. Ο Δημήτρης νομίζω όχι, είναι φαντάρος. Αύριο βγαίνει το παιδί. Θα είναι εκεί να σε εξυπηρετήσουν με χαμόγελο και με κεράσματα. Εγώ τι συνήθως κέρασμα έχω μετά την εκπομπή? Τα τυριά δικής τους παραγωγής, το πεντανόστιμο και ίσως και ξινόμηλο καθαρισμένο από το Γιάννη. Γιώργος Γατσίας, ολοκληρωμένες λύσεις, τυροκομείο Νικόλας Πιταράς, εστιατόριο με ζεδοπολείο μεταξύ μας και έχουμε φτάσει σε αυτό το κομβικό σημείο να σας ρωτήσω και σήμερα. Είστε έτοιμοι? Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Με αυτά και με αυτά ακριβώς στη μέση του Μάη, 15 για την ακρίβεια. Ξέρεις εσύ, του 26. Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη, ραδιοφωνία Κυκλάδων.

ενώ έχει αγγίξει αυτό το 7ο προσωπικό της τραγούδι τις 370.000 προβολές, ετοιμάζουμε το 8ο πρώτο Θεός. Πολλές γλυκές λέξεις, πάντα από τον αγαπημένο Ματθαίο Γιαννούλη. Αποκλειστικά και στο στίχο και στη μουσική του Τέστη. Αγαπημένο τραγούδι σίγουρα.

άλλη μια φορά πρωτοθέως και ο καιρός. Ελπίζω να μην καταλάβετε τίποτα. Φεύγει η Μανούλα, δίνει το ρόλο της στη μάματσε. Όχι, πείτε μου για ποιον άλλον σε αυτή τη ζωή θα ταξίδευα και θα έφτανα Σάββατο χαράματα στην Αθήνα και θα επέστρεφα Κυριακή απόγευμα. Βασιλική Κατερίνη Live, καθότι η γιορτή κρατάει 40 μέρες, γι' αυτό λοιπόν εμείς και τις 40 μέρες, 3 εβδομάδες, θα βρισκόμαστε στην Αγία Γλυκερία.

Πατησίων και Γαλατσίου σας περιμένουμε με ζεπενιά, όπως ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο 9 Μάη και 16 Μάη και 23 Μάη πρώτα Θεός. Εντάξει, ο επιχειρηματίας ήθελε όλο το Μάιο και όλο τον Ιούνιο. Λίγο δύσκολο. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν αύριο, αύριο στο Γαλάτσι. Σάββατο 16, Σάββατο 23. Και μετά ανεβαίνουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη μεγάλη γιορτή του κερασιού. Εντάξει, όταν λέμε μεγάλη, ξέρετε εσείς, 3.500 άτομα πρόκειται να απολαύσουν ένα φοβερό μουσικό σχήμα. Τζένι Κατσιγιάννη, Ματέος Γιαννούλης και Βασιλική Κατερίνη και πεντανόστιμα κεράσια. Την αμέσως επόμενη μέρα κατηφορίζουμε για ένα υπέροχο μέρος με θάλασσα φοβερό δίπλα στην Πάτρα. Παραμονή του Αγίου Πνεύματος, Κυριακή 31 Μαΐου στην παραλία του Ψαθόπυργου. Και θέλω σε αυτό το σημείο να παραδεχτείς. Έλα, μεταξύ μας είμαστε τώρα. Όπως είμαστε κάθε απόγευμα μετά τις 6 στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου. Ότι κάθε μέρα 12 με 1 είναι καλύτερα

καλημέρα, καλή ακρόαση. Δανάη κοντά σου μέχρι τη μία. Παλιό καλό λαϊκό τραγούδι, όπως κάθε Παρασκευή. Εδώ είμαστε και για τις μουσικές μας εξαιρέσεις. Να αφιερώσω στους delivery της γλυκιάς ζάχαρης θες.

να τα λέμε κι αυτά. Α, θέλετε να το πάμε έτσι σήμερα. 10 κεριά λέει άναψα για ατμόσφαιρα. Μπήκε ο άλλος σπίτι, έκανε το σταυρό του και πήγε για ύπνο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Του αχάριστου, τον ουρανό μετάστρα να του χαρίσουν, θα τον ενοχλεί το φως.

0: Συμφωνώ απόλυτα. Αν η ειρήνη, η δικιά σου, εξαρτάται από το να πηγαίνουν όλα καλά, τότε δεν είναι ειρήνη, αλλά είναι έλεγχος.
1: Παρά μοναχός μου και λογικό.
0: Και ξέρεις κάτι,

Και σε αυτό κι αν συμφωνώ. Τίποτα πιο ελκυστικό από τον άνθρωπο που ξέρει να σου συμπεριφέρεται σαν άντρας και όχι σαν παιδάκι. Αφιερωμένο για τον δικό μου βράχο, είπα.

Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Δεν προειδοποίησα. Εκπομπή Παρασκευής. Αυστηρός ακατάλληλη για όλους όσους μόλις τώρα ξύπνησαν. Οι υπόλοιποι ξέρετε εσείς κάθε Παρασκευή.

Και ξέρεις κάτι, μπορεί το σενάριο ορισμένο να είναι καλογραμμένο, αλλά είναι τόσο κακή η ηθοποίη που τελικά το παραμύθι πάει χαμένο. Πες Βασίλη,

από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 12 και έως τη 1. Άρωμα γυναίκα σε γεώρετα τραγούδι. Πες μου πώς να μην είναι καλή η εκπομπή όταν ξεκινάει με τις ευχές του λατρεμένου Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη. Κάθε Δευτέρα νέες κυκλοφορίες που μαζί εδώ τις αγαπάμε. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα. Κάθε Τετάρτη μουσικά αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Κάθε μέρα μουσικές εξαιρέσεις.

0: είπαν για σένα.
1: Για πες.
0: Πως κρύβεις κινδύνους.
1: Μεταξύ μας, ναι.
0: Μα εγώ δεν τρομάζω.
1: Δεν
0: είμαι από εκείνους. Εγώ σ' αγαπάω.
1: Α, το μωρό μου.
0: Και δεν σε αφήνω. Απλά σε κοιτάω. Απλά σε κοιτάω.
1: Δώσε.
0: Κι

Απορώ, λέει, αν αισθάνεσαι τύψεις αφιερωμένο σε σένα. Αν αισθάνεσαι τύψεις που δεν θα δουλέψουμε και σήμερα. Α, καθόλου. Δεν τελειώνουν οι δουλειές ποτέ. Καλά, το λέω να το ακούω κι εγώ. Οπότε πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και σήμερα. Συνεδρία ακριβώς εκεί που είσαι, έρχομαι εγώ. Live24.gr.

Και ξέρεις κάτι, πλέον πιστεύω ότι αν έχεις έστω και έναν άνθρωπο με τον οποίο να μπορείς να συνεννοείσαι, πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου πάρα πολύ τυχερό. Τα μηνύματά σας τέλεια όπως πάντα. Πάλι στα πατώματα σήμερα, πάλι εκπομπή για φλέβες. Έλα Παναγία μου, γιατί άλλο.

Απορώ για πόσο καιρό θα καταφέρω να έρχομαι ακόμα στην εκπομπή. Ο χαμός στους δρόμους ήδη μέσα Μάη. Καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε που δεν έχουμε τους δρόμους που είχαμε. Βάλε και ταλικές, βάλε και φορτηγά, βάλε και νοικιαζόμενα. Χαμός. Πόσο έρχομαι όμως κάθε μέρα 12 με 1. Όχι, δεν θα σε αφήσω να δουλέψεις. Και εννοείται ότι αδιάφορη εκπομπή, ποτέ. Εσύ είσαι εδώ. Facebook και Instagram, τον Άγιο Κουτελιέρη, 6945-81-51-57, SMS, Viber, WhatsApp, TikTok. Και πες μου, δεν κοιμάται κανείς το βράδυ? Τελευταίο δημοσίευμα, 11, παρακάτι. 3.500 προβολές μέχρι τις 8 το πρωί. Δεν κοιμάσαι, ε?

Καλό μεσημέρι στον Γιώργο και στην παρέα του. Ήθελα να ξέρω πού τα βρίσκεις αυτά τα τραγούδια ένα και ένα και δεν μας αφήνεις να πάρουμε ανάσα. Να ξαναρθεί. Και ο Λουμίδης στους καφέδες. Πού είναι τα χάδια σου. Να ξαναρθείς γιατί μου λείπουν τα χάδια σου. Να ξαναρθείς. Να ξαναρθείς χίλιες φορές θα σου φωνάξω. Να ξαναρθείς, να ξαναρθείς, να ξαναρθείς. Και κυρίως να ξαναρθείς. Να

0: αλλάζω.
1: Ό,τι και να κάνω.
0: Ό,τι και να κάνεις, σ' αγαπώ.
1: Ξέρετε τι άλλο φοβερό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος? Να έχουμε καλοσύνη και αγάπη, αλλά με διάκριση. Να βοηθάμε τους άλλους με καθαρή καρδιά. Όχι όμως να γινόμαστε χαλάκι για να μας πατάνε. Γιατί η αληθινή αγάπη δεν σημαίνει να αφήνεις τον άλλον να σε εκμεταλλεύεται, αλλά να κρατάς την καλοσύνη σου χωρίς να χάνεις την αξία και τα όρια σου.

χιλιάδες φορές. Άνοιξε τα παράθυρα να μπει αυτός ο υπέροχος και κλαδίτικος ήλιος στο σπίτι σου. Αυτό το ότι οι περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών μας έχουμε έλλειψη βιταμίνης D, κοντεύει να με τρελάνει. Θέλει, λέει, 15 λεπτά έκθεση στον ήλιο καθημερινά με τους καρπούς ανάποδα προς τον ουρανό. Εντάξει, ποτέ. Ό,τι καταφέρουμε που είμαστε όλη μέρα μέσα στους δρόμους, κατά τα άλλα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στους αγαπημένους Έλληνες ομογενείς, είπαμε.

Ανοιχτά κάθε απόγευμα μετά τις 6 το αγαπημένο μας στέκι στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου, εκεί όπου γευόμαστε πεντανόστιμα πιάτα με άψογο σέρβις και φυσικά σε υπέροχους, καταπληκτικά διακοσμένους, καθαρούς και διακοσμένους χώρους και εσωτερικά και εξωτερικά στο στενό. Εστιατόριο με ζωτοπολείο μεταξύ μας. Τάσο Καραφλίδη, αγαπημένη νεαρέ βραβευμένη σεφ, η μεγάλη μεταγραφή του μεταξύ μας αυτό το καλοκαίρι, πάντα άξιος.

Και ξέρεις κάτι, αν σε αδειάζει, δεν είναι για σένα. Γιατί η αγάπη, οι φιλίες, η εργασία, οι συνήθειες αυτές είναι για να σε θρέφουν, όχι για να σε εξαντλούν.

Θα τρελαθώ τελικά. Την πρόδωσε το σώμα της και τη δεύτερη 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα και έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες. Δεν θέλω καν να μπω στη θέση αυτών των γονιών που σε σύγκριση με τους άλλους είχαν μία ελπίδα.

θυμίζουμε ότι την καρδιά ενός ανθρώπου δεν την κρίνουμε ούτε με βάση το ζώδιο, ούτε το φύλο, ούτε την ηλικία, ούτε τη μόρφωση και εννοείται ούτε από την οικονομική του κατάσταση. Την κρίνουμε από την αξιοπιστία, το φιλότιμο, την ευαισθησία, την ευσυνειδησία, τη γενναιοδορία και την αγάπη που δείχνει ακόμα και σε εκείνους που δεν έχει ανάγκη.

ίσως να μην το καταλαβαίνεις, αλλά θέλω να είσαι ευγνώμων στον Θεό όταν σου λέει όχι. Γιατί μπορεί πολύ απλά να σου επιφυλάσει ένα σπουδαιότερο ναι.

0: Χριστού.
1: Αν πιάσω να αφιερώνω στους φίλους του Καζατζίδη αυτής της εκπομπής, θέλω δύο τουλάχιστον. Πιο δυνατός, ο κύριος Ξενάκης της Μέλενες, ο κύριος Λιαγκρή στη χώρα της Νάξου. Δημήτρη Λιαγκρή, πότε θα απολαύσουμε επιτέλους κινηματογραφικές ταινίες κάτω από τα αστέρια του ουρανού της Νάξου? Η χαρά μου που υπάρχει κινηματογράφος στην Νάξου δεν περιγράφεται από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του.

Και τι βρίσκουμε στο ποντοπολείο Base που επέστρεψε κοντά μας με Meat Corner. Ο Γιάννης Σιδερής έχει αναλάβει τη γωνιά κρέατος. Τώρα πλέον μπορούμε επιτέλους να προμηθευτούμε και τα κρεατικά δικής τους παραγωγής εύκολα, γρήγορα και με περισσότερο πάρκινγκ απέναντι από το νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Ακόμα, μυρωδικά, όσπρια, λαχανικά, τυροκομικά δικής τους παραγωγής, δικής τους παραγωγής ρακί, κρασί, λευκό και ροζέ, ρακόμελο, χαλβαδόπιτες, αυγουλάκια, μέλια, μαρμελάδες, λικέρ, ξηρούς καρπούς,

Κακοποίηση. Θα πρέπει να δικαιολογήσει η γιαγιά τις απουσίες. Αχ, τώρα πάει. Τώρα με τη μικρή Κατερίνα Νεκταρία. Εσείς δεν μου είπατε όλα καλά σήμερα.

0: Συμφωνώ κι εγώ, Θοδωρή.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας.
0: Είπες.
1: Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Είπες.
1: Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
0: Αχ, είπες.
1: Είπες και τη

Τι δεν είπα, το γάμα 1 αφιερώνει στο γάμα 2. Κώστα Σιδερή, έχεις βάλει τέρμα τη μουσική στο Κροκολίο Base. Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη, φίλησέ μου τη Δέσποινα Μπανακάκη. Γιατί η δικιά μας συναξιώτησα Δέσποινα βρίσκεται πίσω από το μεγάλο προφίλ του Θοδωρή.

Καθίστε γιατί θα τελειώσει το διάλειμμα. Γι' αυτό τους τα βάλα πάνω τα. Το γάμα 2 τα αποδίδει, ε. Άρωμα γυναίκας δεν έχει κουτελιέρι. Πόσο περήφανη που έχω και τη νέα γενιά πάλι μαζί μου.

Νίκο, δίμενε ένας Σαγκαρέας, Δημήτρη Μικέ, ωραίος. Γιώργος Ζηρογιάννη, Σωτήρη Καραγιάννη, υπέροχος, Αδαμαντίνη, Ευαγγελία Μαργαρίτη, Τάκη.

πάμε και για τη μουσική ξένη εξαίρεση αυτής της ημέρας. Για τους παλιότερους και για τους νεότερους να μαθαίνουν. John Travolta, Olivia Newton-John, Greece.

Για να θυμούνται οι παλιότεροι λοιπόν και για να γνωρίζουν οι νεότεροι. Καλοκαίρι. Ανοιχτός κινηματογράφος ξανά. Εφηβεία. Ο χαμός. Αυτό με το τσουλούφι ξέρετε εσείς του Τζον.

0: Μόλις στο την εκπομπή σου είπα ότι το αγαπημένο μας θηροκομείο του λατρεμένου μας Νικόλα Πιταρά έβγαλε καινούριες συσκευασίες για ιδιώτες σε μικρότερες ποσότητες και γραβιέρα σε φέτες για το τόστ μας, για ανεπανάληπτα τόστ.
1: Χορέψε μαζί μου τώρα στο καημού την άκρη.
0: Αναζήτησε τις καινούργιες συσκευασίες, τις εντυπωσιακές με τα κόκκινα γράμματα από το θηροκομείο Νικόλα Πιταρά στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και για όλους εσάς τους Έλληνες ομογενείς που με ακούτε από Αυστραλία, από Αμερική και σε Ρωσία.

0: Για να δω πώς θα δουλέψετε τώρα που θα φύγω.
1: Εγώ φεύγω από τα όνειρά σου. Καλή τυχή όπου κι αν πά.
0: Και ξέρεις κάτι,
1: μίσος δεν σου κρατώ.
0: Γιατί είμαι και ανώτερος άνθρωπος.

από τα όνειρά σου ποτέ. Μόνο λίγο, γιατί είναι Σαββατοκυριακό. Ήταν η εκπομπή Αρώμα Γυναίκας. Εσείς ξέρετε, η παρουσιάστρια δίνει τη θέση της στη μάματζερ. Πετάγουμε μία μέχρι το γαλάτσι. Είναι το γνωστό γαλάτσι στην Αθήνα εκεί, Πατησίων και Γαλατσίου. Για Βασιλική Κατερίνη Live και πρώτο Θεός. Και ο καιρός, επανέρχομαι Δευτέρα στις 12. Με περισσότερο Αρώμα Γυναίκας και περισσότερο Αιγαίο, έρωτα και τραγούδι όπως πάντα.

κάνε με να τρελαθώ. Ο αγαπημένος δημιουργός και ερμηνευτής Μαθαίος Γιαννούλης είναι εδώ στο νησί μας και απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές αξία ανεκτίμητη. Του ευχόμαστε να περάσει υπέροχα και στο επόμενο ταξίδι του εδώ, ζωντανά στην εκπομπή. Κάνε με να τρελαθώ, έρχεται καινούριο τραγούδι προσωπικό Βασιλική Κατερινή, 8ο κατά σειρά, πάντα σε αποκλειστικά γραφή και μουσική Μαθαίου Γιαννούλη. Έρχεται Μεσοπέλαγα.

0: Και όταν σου λέω ότι ήσουν είσαι και θα είσαι το καλύτερο ακροατήριο ever, με πιστεύεις? Σου έχω πει εγώ ποτέ ψέματα? Γιώργος Γρατσίας, ολοκληρωμένες λύσεις. Νικόλας Πιταράς, στηροκομείο Πιταρά. Εστιατόριο με ζετοπωλείο μεταξύ μας. Τσίλης, Σάκης και Κατερίνα Φλεριανού. Και κρεοπωλείο Base, Γιώργος Σιδερής και η Φαντοπωλείο Base. Είναι όλοι καταπληκτικοί, είναι όλοι οι καλύτεροι επιχειρηματίες, είναι όλοι οι καλύτεροι στο είδος τους. Είναι όλοι με επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη ιστορία, δυναμικό παρόν και φοβερό μέλλον. Χρόνια πολλά στο Παχώμιο και σε όσους γεννηθήκατε σαν σήμερα. Επανέρχομαι πρώτα ο Θεός αμέσως για 4 πολύ σημαντικούς ρόλους. Λόγους. Σύζυγος, Βίλα Δανάη, Ραδιοφωνία Κυκλάδα. Μεγάλη γιορτή του Αγίου Θαλαλέου. Και εννοείται, μπόνους η γιορτή του σύζυγου. Δευτέρα στις 12, σας περιμένω. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα αυτό το τρίμερο. Από τη Δανάη Κουτελιέρη, πολλά φιλιά σε όλους. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Στο τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
5: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
4: Τότε έφυγες για κρεοπωλείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
5: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
4: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
5: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
4: Κρεοπωλείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και η.
3: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνατε, με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα να ζητήσουμε συγγνώμη.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε,
1: κάποια πράγματα είναι δεδομένα, κάτι μπορεί να συμβεί, οπότε ναι, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι. Ναι, τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Υγεία έχουμε, καλά είμαστε, οπότε μια χαρά είμαστε.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, είμαστε εδώ, ραδιοφωνική Κυκλάδων, είμαστε Μαντός του Νάρη και Νικόδημος Γιάννος, Κυκλάδες On Air, μία με τρεις, και ο μήνας έχει φτάσει στη μέση,
0: 15.
1: Οπότε μια χαρά είμαστε.
0: Πλάκα.
1: Ναι,
0: είμαστε
1: εντάξει,
0: σε καλό δρόμο.
1: Όντως, έχουμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα, είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο μάλλον έχει ξεκινήσει πολύ όμορφα, γιατί πριν από λίγο ήταν στην Άξο, είναι στην Άξο μάλλον, ο Παραολυμπιονίκης ο Νίκος Παπαγγελής.
0: Τους είδα το πρωί. Το πρωί που έστριβα με το αυτοκίνητο, είχε αστυνομία.
1: Φωτογραφία δεν έβγαλες όμως.
0: Δεν μπορούσα, γιατί ήμουν στο αυτοκίνητο και οδηγούσα και με σταμάτησε ο αστυνομικός για να περάσουν. Με τη μοτοσυκλετιστής αστυνομικός. Ακολούθησαν τα ποδήλατα και μετά ήταν δημοτική αστυνομία πίσω. Δηλαδή συνόδευε τα παιδιά.
1: Λογικό να συνοδεύει. Θα είναι μέχρι 10 η ώρα ήταν η τελετή υποδοχής. Με τον κύριο Λιανό εκεί στην Πορτάρα, στην είσοδο δηλαδή, και από εκεί και πέρα πήρε το ποδήλατο μαζί με αρκετά παιδιά και θα φτάσουν μέχρι την Απείρανθο. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο και στα μουσεία λίγο. Είχαμε γαλαζισίμες χτες το βράδυ. Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνονται νύχτα.
0: Συνήθως
1: είναι το μεσημέρι
0: το βράδυ,
1: κάνανε, αλλά μετά τις 10 το βράδυ βγήκαν στην δημοσιότητα. Δεν υπάρχει επίσημο δελτίο, αλλά παρόλα αυτά κυκλοφόρησαν, οπότε έτσι είναι αυτά, κάτι γίνεται. Λοιπόν, ναι. Και βέβαια αύριο έχουμε Ακύλα, έχουμε Αντιγόνη.
0: Έχουμε και Eurovision με λίγα λόγια.
1: Έχουμε Eurovision, έχουμε ήδη θεωρίες συνωμοσίας για το γεγονός ότι θα τραγουδήσουμε στην έκτη θέση. Ενώ το φαβορί που είναι η Φιλανδία είναι κάπου στη μέση. Όπως και να έχει πάντως, είμαστε νούμερο 3 αυτή τη στιγμή στοιχήματα. Πρώτη Φιλανδία, δεύτερη Αυστραλία. Έκανα λάθος, δεν ήταν ημίγυμνος τύπος παγωτά μέσα και τέτοια. Δεν ξέρω πώς το.
0: Με ενθουσίασες, λέω παγωτά. Δηλαδή, εγώ τι έκανα εδώ.
1: Είναι μια κοπέλα η οποία εντάξει, τραγούδησε καλά και είναι νούμερο 2 αυτή τη στιγμή όσον αφορά το πίνακα στοιχημάτων. Πολύ ίντριγκα, πολύ γκρίνια, πολύ παρασκήνιο, πάρα πολλά πράγματα ακούγονται. Οπότε θα τα δούμε τη Δευτέρα το τι θα γίνει. Όπως και να έχει πάντως, το θέμα είναι να διασκεδάζει κάποια πράγματα, όπως και στον αθλητισμό. Η νίκη δεν είναι απαραίτητα αυτός ο σκοπός.
0: Προφανώς η διαδρομή είναι που μετράει, έτσι, ο δρόμος, το ταξίδι.
1: Ναι, αυτά τα λένε όλοι
0: οι
1: ρομαντικοί, εκτός από τους Αμερικανούς, οι οποίοι υιοθέτησαν το ο πρώτος είναι ο πρώτος, ο δεύτερος είναι τίποτα. Και από τότε το έχουμε κάνει σημαία σε όλη μας τη ζωή, ακόμα και στα πιο απλά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη οι εξετάσεις των εφήβων για τις πανελλαδικές. Το ότι πρέπει να μπω οπουδήποτε, οπωσδήποτε, με κάθε κόστος, είναι λίγο φοβιστικό, αποδεικνύεται δηλαδή. Α, και βέβαια να σημειώσουμε ότι χθες το βράδυ κατέληξε και η δεύτερη κοπέλα, 17χρονη. Έκλεισε με τον πιο άσχημο τρόπο αυτή η ιστορία.
0: Τραγωδία.
1: Η τραγωδία, πραγματική τραγωδία. Ευελπιστούμε να είναι τελευταία θέματα που έχουν να κάνουν με bullying, πίεση και τέτοια. Δεν μπορεί να είναι. Αλλά όσο γίνεται, μειώνονται και όχι να αυξάνονται.
0: Να πούμε ότι έχει ανέβει στο διαδίκτυο, στον Axios Press, η συζήτηση που κάναμε χθες με την κυρία Τούμπα από την Κλίμακα. Καλό θα ήταν όσοι δεν είχατε ανοίξει ραδιόφωνο χθες το μεσημέρι να την ακούσατε αυτή τη συζήτηση.
1: Εννοείται.
0: Κάτι καλό θα βγει. Έτσι, τι μπορούμε
1: προφανώς
0: να κάνουμε όλοι μας. Είτε είμαστε μέσα σε μια οικογένεια που έχει παιδιά, έχει εφήβους, είτε είμαστε στο σχολείο στη σχολή. Σχολική κοινότητα. Είτε γενικότερα είμαστε μέλη της κοινωνίας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε, γιατί υπάρχουν δίπλα μας παιδιά, εφηβοί, τα οποία μέσα από τη συμπεριφορά τους μπορεί να μας δείχνουν κάτι. Και ενδεχομένως να μπορούμε να βοηθήσουμε. Ας το κάνουμε όσο μπορούμε, τουλάχιστον ή όσο μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, αυτά. 15, όπως είπες, ο μήνας σήμερα, ο Μάης στη μέση του, Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, Παρασκευούλα. Παρασκευούλα. Μέλη. Ελπίζουμε ότι σε λίγο θα έχουμε και τον Γιάννη, τον Βλαχάκη. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, δηλαδή.
0: Έχουμε καιρό να τον δούμε, καιρό να τον μιλήσουμε. Τι θα γίνει. Θα έρθει σε λίγο στο στούντιο, γιατί έχουμε και τα θέματα εδώ. Θα μας φέρει καμιά είδηση, δεν μπορεί ο Γιάννης.
1: Εντάξει, εννοείται, ναι.
0: Εξυπακούεται, ναι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, οι φωτισμένες ειδήσεις που σχετίζονται με τη συνάντηση του Ντόναλντ και του Σι. Είχαν και μια μυστική, λέει, όχι μυστική, τέλος πάντων, είχαν και μια συνάντηση σήμερα ακόμα. Τα είπανε, δηλαδή, είπαν και τα υπόλοιπα όσα δεν προλάβανε να πούνε χθες. Σε ό,τι αφορά στον καιρό, αλλάζει ο καιρός μέσα στο το Σάββατο, μόνο αύριο. Μόνο αύριο. Θα, στη μισή Ελλάδα έρχονται βροχές, έρχονται καταιγίδες.
1: Η μισή Ελλάδα είναι και η Δαύλια.
0: Ναι, η πυρωτική Ελλάδα κυρίως. Και κρούει τον κόδωνα ο κύριος Μαρουσάκης για την αφρικανική σκόνη στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Μάλιστα. Θα έχουμε πάλι αυτό το φαινόμενο, τέλος πάντων, με τη σκόνη που δεν είναι καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Βέβαια να πούμε ότι στην όλη συζήτηση που έγινε με το Αμερική-Κίνα,
0: ναι,
1: το μόνο που ξέρουμε είναι την άποψη του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Ναι. Ο Τραμπ βγήκε.
0: Ο
1: Σι δεν μιλάει έτσι κι αλλιώς, γνωστό άλλο. Βγήκε ο Τραμπ, είπε: πούλησα τα πάντα, αγόρασα τα πάντα. Μια χαρά είναι. Η Κίνα είναι καλή φίλη. Θα αγοράσει περισσότερο πετρέλαιο από εμάς. Θα κάνουμε επενδύσεις. Θα κάνουμε το ένα. Θα διαλύσουμε το Ιράν. Θα ανοίξουμε τα στενά του Ορμούς. Ναι. Οι Κινέζοι συμφώνησαν σε όλα. Δεν θα δώσουν κάτι στους Ιρανούς. Άρα λοιπόν είμαι ευτυχισμένος, κέρδισα, ευχαριστώ πολύ και όλα τα σχετικά.
0: Και γεια σας.
1: Και συνεχίζομαι και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα βέβαια το θέμα είναι τι θα γίνει στην πραγματικότητα, γιατί όπως είπε και ένας φίλος στο διαδίκτυο, διαδικτυακός φίλος δηλαδή, η όλη εικόνα και το όλο διήμερο Αμερικής Κίνας θύμιζε λίγο τη σκηνή από τη Σοφερίνα, όπου ο Γύλος με τον αστυνόμο βγαίνουν από το δικαστική αίθουσα και λένε: εντάξει, πώς πήγαμε, εσύ ξέρεις τους διαλόγους, εγώ τους θυμάμαι. Και τελικά παίρνει ο ένας από τη μία και ο άλλος από την άλλη, αν και συμφώνησαν ότι θα πάνε από εκεί.
0: Εγώ λέει: εσύ λέει από πας, λέει: εγώ πάω από εδώ. Εγώ λέει: πάω από εδώ. Ωραία, λέει: πάμε μαζί και χωριστήκαν. Ναι, Γύλος.
1: Μα έτσι κι αλλιώς αυτό είναι. Δηλαδή τα βρήκαν, τα συμφωνήσαν, αλλά στην ουσία διαφορετικούς δρόμους ακολουθούν.
0: Συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε στο τέλος. Άρα θα πάρουμε χωριστούς δρόμους. Κάπως έτσι.
1: Εννοείται. Τώρα το θέμα είναι τι γίνεται βέβαια και στην Βρετανία, τι γίνεται στην Ελλάδα.
0: Καλά, εκεί γίνεται ένας χαμός.
1: Ναι.
0: Έχουμε ντράβαλα, έχουμε ιστορίες, έχουμε παραιτήσεις.
1: Πολλά έχουμε, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε πολλά άσχημα και στην πατρίδα μας, γιατί ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα είναι μέχρι και την Κυριακή. Είχαμε χθες προχθές μάλλον είχαμε μία παρέτηση που άφησε ανοιχτά αρκετή συζήτηση, σήκωσε της κυρίας Γκελεστάθη, αν δεν κάνω λάθος. Χθες είχαμε μία επιστολή 10 μελών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είπανε πάρ' το αλλιώς γιατί πάμε για τα βράχια. Βγήκε βέβαια ο κύριος Μαρινάκης και είπε: μιλάνε αυτοί οι οποίοι αλλάζουν κάθε εβδομάδα κόμμα και όλα τα σχετικά. Αυτό είναι λίγο προσβλητικό, γιατί είναι δική σου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να λες.
0: Μα δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Για δικούς σου ανθρώπους.
0: Πρέπει να δικαιολογήσεις.
1: Ένα κινητό χτυπάει.
0: Πράγματα, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, οπότε καλό είναι να δούμε τι γίνεται. Περιμένουμε 21 του μήνα
0: διαδικασία. Να απαντήσω σε αυτό το τηλέφωνο, γιατί είναι σημαντικό. Μισό λεπτό, παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
0: Την κάναμε την καλή την πράξη μας και σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Άρα είμαστε μια χαρά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Ναι, συνεχίζουμε. Λοιπόν, και βέβαια το...
0: Νόμιζα ότι θα ξεκινήσει αλλιώς. Περίμενα ότι θα ξεκινήσει με Καριστιανού.
1: Με Καριστιανού, αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα που θα έχουμε και την κυρία Καριστιανού. Επισημοποίησε την ημερομηνία η οποία θα
0: ανακοινώσει
1: το κόμμα, το κίνημα, το ό,τι όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Έβαλε και ένα βιντεάκι με την νοημοσύνη, με ένα περιστέρι που φεύγει και όλα τα σχετικά, μπορείτε να το δείτε. Αυτό που οι δημοσκοπήσεις την φέρνουν μέσα στην τετράδα με το καλημέρα, οπότε θα δούμε πώς θα κινηθεί. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχει καλές πλάτες.
0: Έχει πλάτες, λες?
1: Καλές πλάτες.
0: Κάτι ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Απλά να πούμε ότι είναι, ξέρεις, κάποια πράγματα που είναι όχι αυτονόητα. Τα βλέπεις, παιδί μου, και λες, όπου εντάξει.
0: Το περίγυρο γενικότερα και από το.
1: Ναι, παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι γραφείο, είπε εκπρόσωπος τύπου, αναλαμβάνει ο Θανάσης Αυγερινός, ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει όλη του την καριέρα την έστησε πάνω στη σχέση Ελλάδος-Ρωσίας και Δι-Ρωσία, ότι αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 3-4 στον όμιλο του Σαββίδη. Καταλαβαίνεις ότι εντάξει, ο Σαββίδης κάποιο ρόλο θα παίζει. Γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπια.
1: Στο Ολύμπια, ναι. Έγινε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Άρα λοιπόν ο Σαββίδης προφανώς κάποιο ρόλο θέλει να παίξει. Έχουμε από την άλλη. Γενικότερα πάντως οι μηντιάρχες θα παίξουν το ρόλο τους.
0: Καλά, ανέκαθεν γινόταν αυτό, δεν νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Απλά
1: μου έκανε αναφορά, μου έκανε εντύπωση μάλλον, να δούμε αυτό που έγραψε χθες ο Ηλίας ο Δρυμώνας, και είχε ένα δίκιο σε μια εξέλιξη που έρχεται μέσα από τα χρόνια και βγαίνουμε από τη λογική της ομάδας και του κόμματος και πηγαίνουμε στα πρόσωπα καθαρά. Δηλαδή έχουμε φύγει από τη λογική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
0: και έχουμε πάει
1: στον Γιανακόπουλο Μαρινάκη, και αυτό το βλέπουμε και στην πολιτική πλέον. Δηλαδή ποια είναι η Νέα Δημοκρατία? Είναι ο Μητσοτάκης πλέον. Έρχεται τώρα πάνω
0: σχάρι. Δεν είναι καλό αυτό.
1: Αυτό λέμε ότι δεν είναι καλό. Γιατί δημιουργούνται πλέον οπαδοί, φύλαθλοι, όπως θες πες το, που κολλάνε σε πρόσωπα. Δηλαδή, παλιά ήσουν, ρε παιδί μου, έλεγες, ρε παιδί μου, ήσουν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί βγαίνει ο Τσίπρας,
0: ναι,
1: έχει αποτύχει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αποτυχία είναι. Και βγαίνουν ως πρόσωπο και αμέσως πηγαίνουν όλοι και πηγαίνουν στο πρόσωπο.
0: Ακολουθούν τον ηγέτη σε εισαγωγικά.
1: Τον ηγέτη εισαγωγικά, ναι. Δηλαδή πάνε εκεί. Οπότε είναι ένα θεματάκι αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Στο γενικότερο πολιτικό πλαίσιο, σε κυβερνητικό επίπεδο, αυτό είναι θέμα. Συμφωνώ. Σε τοπικό επίπεδο, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο θέμα. Γιατί στις μικρές κοινωνίες, κακά τα ψέματα, πρέπει να επιλέγουμε πρόσωπα.
1: Ναι, σε τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να είναι ανάποδα.
0: Ανάποδα. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, σε γενικό επίπεδο, λες ένα κόμμα, μία οντότητα, από ποιους απαρτίζεται, τι ομάδα έχει δημιουργηθεί και πορεύομαι ή δεν πορεύομαι μαζί της. Ψηφίζω ή δεν ψηφίζω. Σε τοπικό επίπεδο όμως ξέρουμε πρόσωπα. Ξέρουμε το έργο τους. Ξέρουμε το κοινωνικό τους προφίλ. Θα πρέπει να είναι αντίθετα. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε λίγο. Αλλά ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πάμε λίγο πίσω το χρόνο. Κώστας Καραμανλής. Λέγανε τότε ότι δεν είχε ομάδα.
1: Ναι.
0: Λέγανε, δεν ξέρω τελικά τι ακριβώς συνέβη με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκείνα τα χρόνια. Δεν ξέρω εκ των έσω τι συνέβη. Αλλά όμως λέγανε τότε ότι ναι, ήταν καλός, λένε κάποιοι, ήταν καλός, αλλά δεν είχε ομάδα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ακούσει και αυτό.
1: Βέβαια το έχουμε ακούσει. Και από λοιπόν, την άλλη, πρέπει... έχουμε το παράδειγμα του Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πήρε την ομάδα του και την πηγαίνει και την πηγαίνει η βόρτα και κάνει οτιδήποτε. Αναφέρω το όνομα του Παπαστεργίου, γιατί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν από τους ανθρώπους ο οποίος έκανε τη διαφορά. Προφανώς υπάρχουν και σε άλλους δήμους, αλλά τόσο προβεβλημένος σε θέματα αυτά. Εντάξει, με την ίδια λογική θα πούμε ότι και ο αγαπημένος σου δήμαρχος, ο Ρούσος, έχει τη δική του ομάδα και πηγαίνει βουρ και πηγαίνει εκεί στην Ανάφη.
0: Ο Ιάκωβος,
1: ναι. Αλλά δεν είναι, ξέρεις, άλλο Ανάφη, άλλο Τρίκαλα, έχει μια διαφορά.
0: Η Ανάφη είναι ένα νησάκι μικρό που έχει συγκεκριμένες μεγάλες ανάγκες, αλλά ξέρεις, μπορούν να διευθετηθούν κάποια πράγματα στο βαθμό που μπορεί να τα διευθετήσει ο δήμαρχος και η ομάδα του. Πρέπει, παιδιά, μεταξύ μας είμαστε. Πάμε να κάνουμε ένα ντου να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Εάν όμως κάποια θέματα άπτονται της κυβέρνησης.
1: Ναι, εκεί αλλάζουν.
0: Βλέπετε δρομολόγια, ας πούμε, ακτοπλοϊκά.
1: Το λέω αυτό γιατί ήρθε δελτίο για τα δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το ανέφερα.
0: Ναι, καλά.
1: Και βέβαια να πούμε πάντως ότι γίνεται μεγάλη κουβέντα και για θέματα που έχουν να κάνουν με τα ΜΜΕ όλες αυτές τις μέρες. Με αφορμή και τον Παναθηναϊκό. Όπου αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι επιτίθονται στα ΜΜΕ για το ρόλο για τον οποίο έχουν παίξει όλο αυτό το διάστημα. Και ξέρεις, όταν αρχίζει, παίρνει μπάρα και γίνεται θεματάκι.
0: Μπάλα όλους και δεν θα έπρεπε, αλλά τώρα να διαχωρίσεις, τι να διαχωρίσεις.
1: Τα
0: έχουμε πει αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλές στρεβλώσεις και πάρα πολλά προβλήματα και χίλια δίκαια έχει ο κόσμος. Χίλια δίκαια για αυτά που ακούμε. Χίλια δίκαια, έλα να τα λέμε τώρα και αυτά. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι γρήγορα και θα επιστρέψουμε. Δεν θα καθυστερήσουμε καθόλου, επιστρέφουμε σε λίγο περιμένοντας και το Γιάννη το Βλαχάκι να έρθει στο στούντιο.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα είναι η εποχή τους. Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες. Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Αφήστε μας τελευταίους. Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, βεβαίως 101,3, στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Να καλησπερίσουμε το Ράδιο Γαλαξία στην Αυστραλία και το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος είναι μέσα σε ένα ταξί και λέει: ο οδηγός, ο οποίος είναι Αυστραλός, ακούει εσάς.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Καταλαβαίνει.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν μιλάει ελληνικά προφανώς, αλλά εμείς να τον καλησπερίσουμε.
1: Good evening.
0: Good evening. Hello.
1: Hello, how are you? How's going?
0: Δεν ξέρω το όνομα του ανθρώπου. Δεν το γράψα
1: Γιώργο. Taxi driver είναι.
0: Taxi driver. Hello.
1: Εντάξει, yeah. And, νύχτα,
0: νύχτα είναι.
1: We hope that he will not answer. Are you talking to me?
0: Are you talking to me?
1: This is not a good answer right now.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα θέματα της, μάλλον τα πολλά θέματα της.
1: Εντάξει, μπορείς να βάλεις όμως και το τραγούδι της Αυστραλίας.
0: Το έχεις ακούσει.
1: Ναι, εντάξει, μια ωραία κοπέλα είναι, η οποία είναι δυνατή, έτσι, είναι από αυτά τα ποπάκια, ρε παιδί μου.
0: Τα ποπάκια, ναι.
1: Ποπάκια είναι.
0: Μου άρεσε το τραγούδι, είναι συμπαθητικό της Κύπρου.
1: Της Κύπρου, ναι, ποπάκια είναι. Τσιφτετέλη είναι, εντάξει,
0: είναι τσιφτετέλη.
1: Το λέει κιόλας, να βάλουμε τσιφτετέλη για αυτά. Κοίταξε, όλα, παραμονή και της Γαλλίας που άκουγες την ώρα που ήσουν εκεί που ήσουν πριν από λίγο.
0: Γαλλίδα όπερα, έτσι.
1: Όπερα, είχε λίγο όπερα γιατί είναι της μοδές, 17 χρονών. Της Γερμανίας επίσης ήταν ποπάκι, δυναμικό. Γενικότερα κινούνται τα περισσότερα σε μια λογική pop. Αλλά όπως έχω πει, κάποια πράγματα η Ευρωλίγκα είναι μια Ευρωλίγκα, λέει, ο Eurovision είναι ένας διαγωνισμός που έχει να κάνει με το διαφορετικό.
0: Πλέον.
1: Χρόνια.
0: Τι χρόνια.
1: Πλέον, χρόνια ήταν.
0: Δεν ήταν έτσι παλιά.
1: Η Αυστρία τι ήταν. Ο Αυστριακός τι ήταν.
0: Πότε τότε εκείνο τα τέρατα λες. Όχι, δεν ήταν. Όχι, τα τέρατα ήταν.
1: Με το Μούσι.
0: Κάτσε, από πού ήταν τα τέρατα.
1: Τα τέρατα με Φινλανδία.
0: Φινλανδία.
1: Το 2004.
0: Ναι.
1: Το 5, πότε ήταν. Εδώ
0: μαζί
1: με
0: εμάς. Και κοντά στην Παπαρίζου μαζί ήταν.
1: Ναι, την επόμενη χρονιά ήταν. Το 4, το 5.
0: Ναι.
1: Πού ήταν ο Σάκης που στείλαμε Σάκη. Εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι, που βγήκε.
1: Το 4 δεν ήταν.
0: Εκτό νομίζω βγήκε.
1: Δεν ξέρω τι βγήκε. Βγήκαν τα τέρατα. Μην ξεχνά ότι υπάρχουν. Η Ντάνα από την Ιντερνασιονάλ.
0: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μία συμμετοχή η οποία αυτή και ήταν ιδιαίτερη. SAGAPO.
1: Αυτή ήταν μία από τις καλύτερες. Δεν ήταν ιδιαίτερη.
0: Ήταν
1: μία πάρα πολύ καλή.
0: Ήταν ιδιαίτερη. Ξεχωριστή. Αυτό εννοώ.
1: Καθόλου ιδιαίτερη. Μία πάρα πολύ καλή. Ήταν ιδιαίτερη.
0: Καλή στρακιτζή.
1: Η καλύτερη ελληνική παρουσία ήταν.
0: Say hello.
1: Αυτό. Μία χαρά ήταν. Ήταν τη εποχή, ίσω τα τέτοια.
0: Ναι, λοιπόν, θες Αυστραλία, επειδή μας ακούει ο φίλος μας.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Θες
1: ναι.
0: Αυστραλία, εντάξει, λοιπόν, έλα. Άντε, να τιμήσουμε και τους φίλους μας, ρε παιδιά, που κάθε μέρα μας τιμάνε.
1: Μα βάλουμε
0: μιλάτε, λίγο λέει, ωραία αγγλικά, τα λέτε ωραία, λέει
1: ναι.
0: Ο Γιώργος.
1: Thanks a lot. Στρατηγάκης.
0: You come here today.
1: Είναι φροντιστήρια στρατηγάκης. Κάνουμε και διαφήμιση τώρα, στρατηγάκης. Ναι.
0: Τώρα, δηλαδή, χθες, προχθές, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Το τραγούδι της Αυστραλίας είναι αυτό. Τζον, ο Τζον είναι, μας ακούει ο Τζον. Hello, okay. John.

0: Ο Τζον λέει thank you very much.
1: Α, okay.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Ευχόμαστε το καλύτερο, να είναι καλά. Οπότε πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα.
0: Θα ακούσουμε και την Κύπρο σε λίγο.
1: Θα ακούσουμε και την Κύπρο, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, το φαβορί είναι Φιλανδία και δεν βάζει και τη Φιλανδία. Οπότε πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα.
0: Θα ακούσουμε και την Κύπρο σε λίγο.
1: Θα ακούσουμε και την Κύπρο, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, το φαβορί είναι Φιλανδία.

0: Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία η Αυστραλία. Πολύ ωραία, θα έλεγα έτσι, αρκετά καλή. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει και τη Αντιγόνη το η παρουσία.
1: Αντιγόνη Μπράξτον.
0: Βρετανίδα, έτσι.
1: Βρετανίδα. Η μητέρα τη είναι πολύ γνωστή τηλεοπτική περσόνα. Είναι συγγραφέα. Ασχολείται με την κουζίνα, γαστρονομία. Έχει εστιατόριο. Γενικότερα είναι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Βρετανία. Οπότε.
0: Ας τα ακούσουμε λίγο.
1: Τις πλάτες.
0: Παρασκευή σήμερα. Έχει και το, αυτό το, την προφορά, την ιδιαίτερη. Καλύτερη παρέα, λέει, είμαστε η κυρία Άννα.

0: Έχει τραπέζι αντί για διάδρομο. Πάνω σε τραπέζι θα κάνουμε.
1: Κόρη μου, κόρη μου.
0: Κόρη μου, κόρη μου.
2: Έχει και το κυπριακό, ε.
0: Ναι, αυτό.

0: είναι αύριο, είναι ο τελικός.
1: Ναι, εννοείται ότι είναι αύριο.
0: Είναι τελικός,
1: ναι. Πάμε να δούμε τώρα και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις. Θα βάζουμε ένα κομματάκι, ρε παιδί μου, γύρω βίσω, να λέμε και με κάτι. Ωραία, έτσι για να τους βάζουμε.
0: Προς το παρόν, Αντέλ.
1: Αντέλ, όχι, μην το χαλάς.
0: Γιατί τώρα, με το χαλάς, λέει.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: Αντέλ.
1: Γιατί το τσιφτετέλι τώρα, του τσιφτετέλι. Γιάλα, γιάλα, πάμε στο Αντέλ. Το Αντέλ είναι και λίγο βαρύ.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ, set fire to the rain. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόσεξες, Γιώργο, το αγγλικό μου, έτσι. Το πρόσεξες.
1: Ναι, αλλά με.

πούμε ότι είχαμε και τις γαλές μέσα στο βράδυ. Ήταν Χρήστη, αυτό που περιμέναμε. Ναι, 31 είναι. Έτσι κι αλλιώς είναι λίγο ψιλοστημένη η όλη διαδικασία για τις Κυκλάδες. Πάντα έχουμε λίγο πολύ αυτό. Εκεί κινούνται. Μεγάλη, γίνεται επικοινωνιακά πάρα πολύ καλά. Η Σύρος το πηγαίνει. Με 7 παραλίες, με 250 δωρεάν ομπρέλες, με προσπάθεια να έχουν όσο γίνεται καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Μακάρι, εντάξει, έχουν μικρότερους χώρους και μικρότερες παραλίες σε σχέση με την Άξο. Παρ' όλα αυτά, είναι ρε παιδί μου αυτό, ότι δείχνουν ότι θέλουν να κάνουν κάτι.

0: να προσφέρουν κάτι.
1: Κοίτα, το ότι έχουν μικρότερους χώρους και μικρότερες παραλίες σε σχέση με την Άξο, δεν σημαίνει ότι okay, είναι ένας λόγος αυτός για να έχουν περισσότερες γαλαζιές σημαίες. Δηλαδή, ίσα ίσα που εμείς, επειδή έχουμε περισσότερες παραλίες και μεγαλύτερη ακτογραμμή, στην οποία πάει ο κόσμος, έτσι, την επισκέπτεται, θα έπρεπε να είχαμε περισσότερες σημαίες. Και η Σαντορίνη, ας πούμε, έχει περισσότερες σημαίες από εμάς.
0: Ναι, αλλά.
1: Έχει καμάρι ένα, καμάρι δύο, ας πούμε.
0: Ναι, δηλαδή. Αυτό θέλω να σου πω, ότι πρόσεξε τώρα. Η Νάξος έχει γαλάζια σημαία για την παραλία του Αγίου Γεωργίου, η οποία παραλία του Αγίου Γεωργίου είναι τέσσερις παραλίες της Ήρου.
1: Ναι.
0: Έχει γαλάζια σημαία στην, που στον Προκόπη, έχει που έχει.
1: Στον Προκόπη και στην Αγιάννα.
0: Μπράβο. Ο Προκόπης είναι όλες τις παραλίες της Ήρου μαζί.
1: Ναι, ο Προκόπης είναι.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Άρα, ναι, θα μπορούσε να λέει λοιπόν Άγιο
1: Προκόπης
0: 1, 2, 3, 4 και τελειώνει η ιστορία.
1: Και η μικρή βίγλα, η μικρή παραλία είναι που
0: θα είναι όταν έρθει του χρόνου. Οτιδήποτε είναι. Οπότε, εντάξει. Το ζητούμενο πάντα όμως είναι, όπως λέμε και ακολουθούμε και το παράδειγμα της Ήρου, όσον αφορά τις παροχές. Δηλαδή να υπάρχει, ρε παιδί μου, και μια λαξιέρα.
1: Α, λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε συνικόβημε. Όχι, περίμενε τώρα, γιατί πραγματικά έκανα λάθος προχθές. Ξέχασα να ρωτήσω, ξέχασα να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, το είχα στο μυαλό μου κάποια στιγμή για τις αλαξιέρες Παύλα Ντουζιέρες. Και το ξέχασα, ρε συνικόβημε. Το ξέχασα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ο επισκέπτης και ο λουόμενος θέλει να έχει μία ντουζιέρα, ρε παιδάκι μου, να ξεβγάλει.
0: Στον Άγιο Γιώργη υπάρχουν.
1: Την Αλμύρα,
0: να πούμε την αλήθεια, υπάρχουν στη μέση. Ενδεχομένως, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν. Εκεί ξέρω βέβαια ότι γίνεται ένας ψιλοπανικός, γιατί κάποιοι πάνε και κάνουν και μπάνιο κανονικά.
1: Εντάξει,
0: εκεί.
1: Ναι, αυτό θα πρέπει. Εντάξει, να. Γι' αυτό, ναι, λοιπόν, θα πρέπει.
0: Αλλά στο Προκόπη.
1: Με κερματάκι να δουλεύει όλο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όταν πληρώνεις κάτι, το σέβεσαι.
1: Να.
0: Όταν δεν το πληρώνεις, δεν το σέβεσαι.
1: Δυστυχώς.
0: Και αυτό είναι μεγάλο λάθος.
1: Αυτό δεν είναι πλεονέκτημα, μειονέκτημα του Έλληνα. Έτσι, μόνο γενικότερα.
0: Αυτό ισχύει σε όλους. Γιατί βλέπουμε κυρίως ξένους οι οποίοι πηγαίνουν, κάνουν τον μπανάκι τους, τα αφρόλουτρά τους, ιστορίες και νομίζεις ότι είσαι. Κάπου όπου είσαι, ναι. Το έτυχε να
1: Ισκρέπες,
0: το δω πέρυσι. Πέρυσι νομίζω δεν ήμασταν μπροστά όταν
1: ναι,
0: το είδαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν ήταν και ότι καλύτερο. Τέλος πάντων, καλό είναι λοιπόν και στον Προκόπη να μπουν όσο γίνεται περισσότερες, γιατί μιλάμε για μεγάλη παραλία, το ίδιο και στην Αγία Άννα. Και να αφήσουμε και λίγο και την ιδιωτική πρωτοβουλία όταν μπορεί να το κάνει. Ας την αφήσουμε να την κάνει. Μην μπερδευόμαστε.
1: Συμφωνώ
0: τώρα.
1: Απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εντάξει.
1: Μαζί σου.
0: Γιατί.
1: Εντάξει,
0: ναι, δημιουργούνται και άλλες σχέσεις μετά ή βάζει ο καθένας στο μυαλό του διάφορα. Βλέπετε τι γίνεται με συγκεκριμένο πρόσωπο της κυβέρνησης, το οποίο ό,τι και να κάνει χαρακτηρίζεται από τους συγγενείς του και τις σχέσεις που έχει με την ιδιωτική, με το δημόσιο ως αγορά ή τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, το σημαντικό είναι, παιδιά, να αφήνουμε και όντως και την ιδιωτική πρωτοβουλία να κάνει αυτά που μπορεί να κάνει. Και ξέρεις τι γίνεται. Ο ιδιωτικός τομέας τρέχει με 1000. Ο δημόσιος τομέας τρέχει με 3.
0: Τούτη με 3, με 3 καλά θα ήταν.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε θα πρέπει έτσι λίγο και το νομοθετικό πλαίσιο να προσαρμοστεί προς αυτή την κατεύθυνση, αφενός. Αφετέρου, βρε καλώς το να.
0: Είναι αλήθεια.
1: Καλώς
0: είναι
1: το
0: αλήθεια,
1: να, ναι, είναι αλήθεια. Ο Γιάννης, όπλα κάποιες λοιπόν, να μην μου φέρει σοκολάτα, Γιάννη. Ω,
0: τι έφερε.
1: Ένας λόγος παραπάνω, Γιάννη μου. Περίμενε,
0: ακόμα
1: περίμενε. Γιάννης Βλαχάκης στο στούντιο. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: πάρα πολύ ωραία. Ο Γιάννης ο Βλαχάκης σε λίγο θα είναι κοντά μας. Θα ανοίξουμε μικρόφωνο και στο Γιάννη.
1: Να μάθουμε και τι γίνεται.
0: Να μάθουμε και τι γίνεται, μας φέρει τα νέα.
1: Οπότε
0: του έτσι.
1: Θα δούμε τι γίνεται, ναι, γενικότερα. Λοιπόν, τελείωσε η Αντέλ. Νομίζω ότι μπορούμε να ξαναγυρίσουμε τώρα στα. Αυτή δεν ήταν. Η Αντέλ δεν ήταν εκεί. Να πάμε τώρα σε Eurovision. Ναι,
0: να
1: πάμε λίγο Eurovision.
0: Να
1: πάμε Κύπρια τη βάλαμε. Φιλανδία βάλαμε. Φιλανδία που είναι το φαβορί.
0: Δεν θυμάμαι, ρε παιδάκι μου, ποιο τραγούδι. Αλλά α το ακούσουμε. Γιατί όχι. Το έχουμε.
1: Ούτε εγώ το έχω ακούσει, αλλά έχω ακούσει τόσο καλά λόγια αυτούς. Οπότε είναι ένα θέμα.

0: Το βιολί πίσω όμως, όλα τα λεφτά, έτσι.
1: Όλοι για το βιολί μιλάνε.
0: Ωραίο το βιολί. Είναι, μα είναι ωραίο, ρε παιδί μου, έτσι το βιολί, ό,τι και να ακούς.
1: Αν δεν ξέρει παίζει το βιολί, πάντα. Αν είναι οικονομίδη, καλό είναι. Αν δεν παίζει κάποιο άλλο.
0: Περίμενε, Γιάννη. Περίμενε, παιδιά.
1: Καλά, εντάξει, κάτσε να τα βρούμε.
0: Για στο άλλο το.
1: Ναι, κάτσε. Γιατί αφού προχτές έπαιζε. Έλα, κάτσε εδώ.
0: Κάτσε και άλλαξε καρέκλα τώρα και θα τα βολέψουμε όλα, όλα θα τα βολέψουμε. Για να σε καμαρώσω, Γιάννη μου. Καμπάνα θα σε τώρα.
2: Όλα καλά.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Καμπάνα σου.
2: Πάντα με έχετε εξωστρακισμένο στη γωνιά.
1: Ναι, οπότε
0: δεν είναι.
2: Ποιο σα είπε ότι μακρόν πεπιθήσεων και ποκολά.
1: Δεν είναι μακρόν πεπιθήσεων. Παναθυμαϊκό.
0: Καλώ ήρθε, Γιάννη. Καλώ ήρθε.
2: Έλα, και καλώ σα βρήκα.
0: Καλώ.
2: Και περαστικά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
2: Ήταν ένα.
0: Ρουτίνα.
2: Ναι, επιπόλαιο χειρουργείο.
0: Ναι, μου ωραία.
2: Αλλά η επόμενη μέρα ήταν, δεν έχει συνηθίσει.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Όντω το βιολί είναι εντυπωσιακό. Ναι,
0: το βιολί
1: είναι. Όπα να
0: σε καλά, Γιάννη μου.
2: Ποιο είναι, ποιο υποσχέθηκε.
0: Φινλανδία.
1: Φινλανδία, ναι.
0: Είναι λέει φαβορή.
1: Φινλανδία,
0: για νούμερο ένα.
2: Παίζουν δυνατά, λέει.
0: Νούμερο ένα.
1: Το βιολί είναι. Όπα
2: και βέβαια είναι και γυναίκα στην πίστη.
1: Γι' αυτό λέμε. Είναι λίγο ζήνα.
0: Τι σου λέει το βιολί.
1: Είναι λίγο ζήνα.
2: Α, έτσι μιλάει.
0: Δεν ξέρω, ρε Γιάννη, παίζει βιολί κοπέλα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είχα ακούσει το τραγούδι, τώρα το ακούω, να σου πω την αλήθεια.
1: Πάντως ο Λιάγκας έχει ανεβάσει τόνους, γιατί σου λέει είμαστε Πέμπτη, οπότε έκτη τραγουδάμε, άρα δεν κερδίζουμε με τίποτα.
0: Γιατί
1: ποτέ δεν έχει κερδίσει ομάδα που κατέβηκε από το 1 στο 8.
0: Εντάξει, τώρα προληπτικός.
1: Όχι, δεν είναι προληπτικός, πραγματικότητα. Είναι με βάση τα
2: στατιστικά.
1: Ποτέ δεν έχει κερδίσει κάποιο που έχει κατέβει από το 1 στο 8. Ναι, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ποιο θυμάται το τραγούδι, ποιο αυτό.
0: Αυτό δεν έχει άδικο. Ναι, ποιο θυμάται το τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι ναι, όταν τα πρώτα είναι.
2: Επειδή γίνεται μεγάλο τώρα και εγώ την παρακολουθώ τη Eurovision.
0: Εγώ όχι.
2: Την παρακολουθώ, όχι επισταμένο ότι θα ψάξω με την Ευρώπη. Αν μου πει τηλεόραση και λίγο. Θα καθίσω.
0: Στο ζάπι.
2: Αλλά. Ναι. Αλλά τελικά έχω διαπιστώσει μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή παρακολουθούσα από την εποχή που τραγουδούσε συγχωρημένη Μαρινέλα.
1: Παναγία. Πότε τραγούδισε
0: Μαρινέλα. Κάτσε πιο τραγουδί. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Θα σε καταγόρι.
1: Το είναι.
2: Το 70, μέσα δεκαετία του 70.
0: Ωραίο τραγούδι, μ' άρεσε.
2: Είχα δει και την εμφάνιση και την παρουσίαση, την παρουσία που έκανε στην παρουσία τη η Βίκη Λέανδρος.
1: Η οποία έξανε να τραγούδισε προχθές.
2: Τραγούδισε προχθές,
1: δεν είναι.
0: Σοφία Βόσου.
2: Αυτά είναι.
0: Τα γενέστερα.
2: Αλλά τελικά με το πέρασμα του χρόνου. Βλέπω ότι εντάξει, είχε αλλοιωθεί, αυτό δεν είναι θέμα δικό μου να το κρίνω. Εμένα προσωπικά μου φαντάζει έτσι σαν ένα παρτάκι. Ένα πάρτι. Το οποίο όμως έχει και ημερομηνία λήξεως. Από την επομένη δεν μιλάει κανείς για το Eurovision.
0: Έλα που δεν μιλάει κανείς, στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό.
2: Τι θα
0: πει στα κανάλια
2: να ασχοληθούμε με τον Ακύλα, ας πούμε για 15-20 μέρες.
0: Ένα μήνα ασχολιόμαστε με την Eurovision μετά.
2: Μετά τέλος.
1: Ασχολείται τώρα με αυτά.
2: Μετά τέλος όμως.
0: Ποιος ασχολείται.
1: Για 10 μέρες ασχολούμαστε γιατί δεν είμαστε σαν χώρα που δεν έχουμε τίποτα. Στο εξωτερικό δεν κανείς δεν ασχολείται.
0: Αυτό λέω. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε.
1: Γιατί δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε.
2: Ναι.
1: Και τα πρωινάδικα είναι.
0: Το παραξεχυλώνουμε.
2: Την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη κλπ. Θα λένε γιατί τα βαλιώς ήταν έτσι χτενισμένα, γιατί ήταν έτσι βαμμένα.
0: Και το μακιγιάζ ήταν έτσι και ο φωτισμός ήταν έτσι και το παραπάτημα του Ακύλα.
2: Το θέμα είναι ότι τι αίσθηση προκαλεί μετά στον κόσμο.
1: Τίποτα, κανείς δεν ξέρει.
2: Το αποτέλεσμα τη και συνήθω τα τραγούδια που κατά τα τελευταία 10-15 έτη βγαίνουν, 20 θα πω. Με το τελευταίο, ας πούμε, της Παπαρίζου.
0: Παπαρίζου, Μαϊνά, Μπερουάν ήταν τραγουδάρα.
2: Ναι, όχι.
1: Περνάνε και δεν τα ακούει κανένας.
2: Μπράβο, περνάνε και δεν τα ακούει κανένας. Και στην Ευρώπη δεν ασχολούνται. Η Παπαρίζου έγινε αποδεκτική από την Ευρώπη.
0: Βέβαια, λόγω
1: Σκανδιναβία. Του Οσάκη τι είχε τραγουδήσει.
0: Είχε τραγουδήσει το.
1: Σέικιν.
0: Το Σέικιν. Το οποίο είχε βγει νομίζω 13ο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Καλύτερα θα ήταν η Eurovision.
0: Μα δεν είναι Eurovision.
2: Καλλιτέχνες
0: Αυστραλούς.
2: Όχι, του στυλ. Λόρδι Αγάθωνα. Αγάθωνα.
1: Παράξενος.
2: Τέτοια στοιχεία δηλαδή να μπουν. Να δούμε και κάτι άλλο.
0: Μα όλο κάτι άλλο. βλέπουμε στη Γιάννη. Όχι,
1: όλο κάτι άλλο βλέπουμε.
2: Διαφορετικά τραγούδι, μελωδία.
0: Του Αχίλη
2: τραγούδι, μελωδία. Δεν ακούμε, δεν υπάρχει τραγούδι.
0: Πέρυσι η Κλαβία ήταν μελωδία.
2: Ναι, αλλά ήταν πολύ βαρύ όμω. Δύσπεπτο πολύ.
0: Εμένα μου άρεσε.
2: Πέτρινα χρόνια δηλαδή.
0: Μ' άρεσε.
2: Ήταν εντάξει.
0: Ναι, ήταν ιστορία.
2: Ήταν βαρύ.
0: Όμω εντάξει, ήταν πόντο. Ήταν. Αυτερωμάτα.
2: Δεν μιλάει κανεί για το. Το background του τραγουδιού, εν πάση περιπτώσει, και την ιστορία που έκρυβε πίσω του. Αλλά ήταν βαρύ για αυτό
1: το επίπεδο.
2: Το πανηγύρι.
0: Δεν πήγε άσχημα όμως.
2: Όχι, δεν πήγε άσχημα. Είχε και στην απείραρθο η Κλαβία.
1: Ναι, γενικότερα είχε κόσμο.
2: Στην απείραρθο.
1: Καλά πήγε.
2: Επισκέφθηκε την απείραρθο εβδομάδες αργότερα. Είχε και μια συνάντηση εκεί με τον
1: Μπάκαλο.
2: Με τον Μπάκαλο.
1: Χωρίς τον Μπάκαλο.
2: Χωρίς τον Μπάκαλο δεν γίνεται.
1: Προχθές του μεταξύ ο Μπάκαλος είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με τον Ντικάπριο και του.
0: Συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάω να συναντήσω τον Μπάγκαλο.
1: Ναι, διότι... ήταν χαμός, ναι.
0: Αυτά που μου λέτε τώρα, Ντικάπριο.
1: Ναι,
0: ο Μπραντ πότε θα έρθει.
1: Ο Μπραντ όταν τελειώσει την Οδύσσια.
0: Παίζει.
1: Ο Μπραντ Πιτ όχι, αλλά παίζει ο Μαντήλων.
2: Εγώ όπως το είπε. Όπως το είπε, άκουσα. Ο Ναν πότε θα έρθει.
1: Ο Ναν,
0: Γιάννη μου, το περιμένω πώς και πώς. Το περιμένω.
1: Και ο Νάθιο Ναν.
0: Βατερλό.
2: Βατερλό.
0: Το σχολιασμό του Γιάννη. Βατερλό
2: ήταν. Βατερλό Αταμάν. Βατερλό νούμερο 2 Γιαννακόπουλου. Και στη συνέχεια 3 Βατερλό Διετσίας, 4 Βατερλό Παιχτών. Δηλαδή οι ευθύνες. Κατά με.
0: Ναι. Νούμερο 1 είπες Αταμάν. Αταμάν. Και εσύ συμφωνείς.
2: Αυτός ο οποίος έχει εξωστραγγίσει τα παιδιά από την ομάδα μέσα, τα Ελληνόπουλα όλα. Ο οποίος αυτός θα κουβαλήσει την ομάδα τα περισσότερα εξ αυτών.
1: Μα αυτός έκανε τις επιλογές
2: του. Επιλογές του δικές του ήταν όλες. Και τους αφήνει έξω και για να βάζει πιο ψηλά από τη σημαία. Και τον σύλλογο βάζει το όνομά του και το εγώ του. Αυτό ήταν που έφαγε τον Αταμάν και έφαγε και τον σύλλογο.
0: Αυτό του φαινότανε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας.
2: Το είχε ανέκαθεν. Ανέκαθεν. Και εκεί που ήταν και στην Τουρκία που ήταν τα ίδια.
1: Πάντως όλες τις ομάδες ήταν πάντα αυτό.
0: Ναι.
2: Και σκοτωνόταν με τους παίχτες.
0: Άρα δεν πρέπει να ήμασταν και πολύ ενθουσιασμένοι όταν έγινε η μεταγραφή του.
1: Όχι, είναι γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος φέρνει αποτέλεσμα. Τον θες για αποτελέσματα. Δεν τον θες για τίποτα άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή για να πάρει αποτελέσματα.
2: Είναι ευλίγιστος, είναι δίσκαμπτος.
1: Βέβαια εννοείται, είναι δίσκαμπτος.
2: Ωραία, σου βγαίνει το δίσκαμπτος. Γιατί έχει τσαγανό, έχει αυτό που λένε τον αθλητικό τσαμπουκά, έτσι. Αλλά μέχρι σε ένα σημείο δεν γίνεται, διότι κουράζεις και τους παίκτες σου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, όλοι όσοι είναι αυτό που το ξέρεις και εσύ από την εμπειρία σου μέσα από τον ΑΟ Θύρας, με το σέρβο που είχε προπονητή, όπως εμείς είχαμε το Κόβασιτς, έτσι και εσείς κατά αυτόν, είναι προπονητές, είναι μια σχολή συγκεκριμένη, η οποία φέρνει αποτέλεσμα. Αυτό όμως είναι πρόβλημα για τους παίκτες, αλλά κυρίως για τον οργανισμό, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει.
0: Δεν μου σκεφτόμουν να περάσω από δίπλα του. Ναι. Στην κονσόλα.
1: Δηλαδή, αν θες να έχεις ένα οργανισμό ο οποίος θα πρέπει να παράγει δικά του παιδιά, να παράγει πράγματα και να μην είναι αυτός σκοπός η νίκη, τότε δεν μπαίνεις στον Αταμάν, δεν μπαίνεις στον
2: Ρουρίνιο. Δεν ξέρει να ελύσεται. Τρακάρει.
1: Και το πρόβλημα που
2: και το επιδιώκει.
1: Ναι, δεν το επιδιώκει κιόλας.
2: Το επιδιώκει.
1: Και το πρόβλημα που είχε και ο Αταμάν είναι ότι επειδή είναι Τούρκος, είναι στην Ελλάδα, είναι εθνικιστής.
2: Στα θέματα τα εθνικιστικά.
1: Αυτό είναι μειονέκτημα.
2: Τα γήπεδα στην Τουρκία που πήγε, στην Κύπρο που πήγε, που έγινε εδώ.
1: Χαμός έγινε στην Κύπρο.
2: Άρχισε από τότε. Και βέβαια υπάρχει και συνέχεια Αταμάν, που είναι το Instagram και η τρέλα του Γιαννακόπουλου. Που πουλάει τρέλα.
0: Τα ίδια λέτε εσείς, έχετε συνεννοηθεί.
1: Όχι, αυτή είναι πραγματικότητα.
2: Πουλάει τρέλα.
1: Όλοι σχεδόν το αποτέλεσμα.
2: Τους έκανε, τους λιδωρούσε με τρόπο αχαρακτήριστο τις περισσότερες φορές. Και αυτή είναι τεράστιος οργανισμός μασονίας.
0: Παναγία μου.
2: Η Ευρωλίγη και λοιπά. Και όχι μόνο αυτή και η UEFA επίσης. Αλλά περισσότερο η μπασκετική είναι του χώρου της μασονίας.
1: Λοιπόν,
2: και σου λέει. Και σου λέει. Τι έγινε, ρε Γιαννακόπουλε. Θάψε τον, πέταξε τον έξω από το κόλπο. Και τον άφησε έξω από το κόλπο. Έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνω για να τον πετάξουν έξω.
0: Τι να πω,
2: δεν μπορούσε να κάνει. Δεν μπορούσε να κάνει. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει.
0: Να.
2: Θα συνεχίσει και χειρότερα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: έτσι,
0: θα σας διακόψω, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ναι.
0: Ωραία.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε μία ώρα γεμάτη στη διάθεσή μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και είναι σημαντικό το ότι έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας.
2: Θα ήθελα 2 ώρες και κάτι.
0: Ναι.
2: Και να μιλάω. Και να μιλάω και να λέω αυτά που έχω.
0: Κοίτα, 2 ώρες δεν έχουμε, έχουμε όμως 1 ώρα στη διάθεσή μας. Οπότε μπορείς να τις εκμεταλλευτείς.
2: Ξεκινά. Τον όγκο το.
1: Το θέμα είναι. Αλλά. Να τα λες χωρίς να σχολιάζεις.
2: Αλλά το θέμα είναι. Το θέμα είναι. Τα λέει κανείς μέχρι το 100%.
1: Γιατί όχι.
2: Όχι, κοίταξε. Η δεξιότητα σε αυτή την περίπτωση είναι μία. Να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λες, όχι τι θες να πεις. Να μιλάς με υπονοούμενα. Αλλά και ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν να ξεκαρφώνεις θέματα που ναι μεν μπορεί να τα έχεις διασταυρώσει και τα ξέρεις, αλλά που δεν πρέπει, γιατί στο τέλος γυρίζουν μπούμεραγκ για τον ίδιο τον τόπο.
0: Αυτό το κάνω. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο θες το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
2: Δεν κάνεις ραδιόφωνο για την πάρτι σου, ούτε για την
0: ενημέρωση γενικότερα.
2: Την ακροαματικότητα. Έτσι. Καμιά φορά και η πολλή ενημέρωση σε εύρος μεγάλο ενημέρωση δημιουργεί, προκαλεί σημεία.
0: Ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε το όποιο θέμα, τέλος πάντων, και για την επίλυση του όποιου θέματος.
2: Το θέμα να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λες.
0: Είναι αυτό που λέμε με τον Νικόδημο πολλές φορές, δεν είναι το κλικ. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Διότι στραβώνει ένα θέμα από ένα στραβό, όχι σχόλιο, μια μετάδοση μιας πληροφορίας που είναι ευλαπτική.
0: Βέβαια.
2: Μπορεί να στραβώσει ένα θέμα στη συνέχεια.
0: Ακριβώς.
2: Θα το πάρουν, θα το κάνουν έτσι, θα στραβώσει.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν έχεις 2 ώρες.
1: Τώρα έχει χάσει ήδη 10 λεπτά. Λοιπόν, άντε, ξεκινά.
0: Πάμε.
2: Τι θέλετε τώρα.
0: Εσύ θα πεις.
1: Εσύ, ξεκινά.
0: Ποιο νομίζεις ότι είναι το πιο σημαντικό, αυτό που πρέπει να μεταφέρεις, δηλαδή, χθες?
2: Όχι, όλα σημαντικά είναι, αλλά εξίσου σημαντικό είναι και αυτό. Όπως γνωστόν, έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των εργασιών εν ώψη θέρους. Εργασιών που αφορούν στην υπογείωση του καλωδίων της ΕΔΗ για τα πεζοδρόμια.
0: Μάλιστα.
2: Και έχει ολοκληρωθεί εκεί στα Πέριξ της περιοχής του Αγίου Γεωργίου. Πάυση εργασιών λόγω θέρους.
0: Να.
2: Η επανέναρξη μέσα στους πρώτες εβδομάδες του φθινοπόρου και μετά που θα έχει αποχωρήσει ο κύριος όγκος των επισκεπτών. Θα απεγκλωβιστούν οι δρόμοι, δεν θα υπάρχουν απαιτήσεις μεγάλες για το κυκλοφοριακό κλπ. Και επανέναρξη των εργασιών για την υπογείωση του μέρους ή των περιοχών εκείνων των τμήματων που ακόμη δεν έχει, από όπου δεν έχει περάσει η ΔΕΗ. Και αναφέρομαι στην πλατεία Πρωτοδικείου, αναφέρομαι στον παλαιό δρόμο του ταχυδρομείου και στους Πέριξ εκεί δρόμους, στον δρόμο που πηγαίνει προς το πάρκινγκ, το μεγάλο και λοιπά, το χώρο σταθμεύσεως εκεί έναντι του Δήμου. Μετά τι θα γίνει? Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοείς τι θα γίνει μετά?
2: Μετά πρέπει να περάσει, να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση
0: των πεζοδρομίων.
2: Ξέρεις τι έχει γίνει τώρα εδώ?
0: Όχι.
1: Μας τελειώσαν τα λεφτά.
2: Όχι. Πάλι τελειώσαν τα λεφτά, παιδιά.
0: Το πιο άσχημο σενάριο.
2: Δεν τελειώσανε, παιδιά, τα λεφτά.
1: Πάλι καλά.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Γιατί κάπου αλλού έχουν
2: συν τη άλλη έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για ένα πρόγραμμα γέφυρα το οποίο θα καλύψει σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη οικονομική. Αλλά πότε έγιναν οι σεισμοί στη Σαντορίνη?
0: Ω Παναγία μου, τι
2: είναι αυτή. Πέρυσι το Φεβρουάριο.
0: Πέρυσι το Φεβρουάριο.
2: Πέρυσι το Φεβρουάριο.
0: Φεβρουάριο, Μάρτιο, εκεί.
2: Του 25, έτσι.
0: 25, ναι.
2: Τότε τα συνεργεία της ΔΕΗ
0: ναι.
2: ήταν εκεί.
0: Ναι.
2: Επιστρατευμένα από όλες τις Κυκλάδες, όπου και διέμειναν για περισσότερες από 5 εβδομάδες, 6, 7.
0: Ναι.
2: 2,5 μήνες κοντά.
0: Ναι.
2: Το έργο. Με βάση τον προγραμματισμό θα έπρεπε να έχει προχωρήσει την Άξο.
0: Ωραία.
2: Και τότε δεν προχώρησε η πετιότητη της ΔΕΗ και για λόγους, συγκεκριμένο λόγο ανωτέρας βίας, έτσι. Και το σεβόμαστε.
0: Ωραία.
2: Έλα όμως που μετά την υπογείωση των καλωδίων θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση των πεζοδρομίων, να πέσει τσιμέντο, να πέσει μπετόν, να διαμορφωθεί το πεζοδρόμιο, να διαπλατινθεί το πεζοδρόμιο, ώστε να λειτουργήσει το όλο έργο. Τι γίνεται εκεί? Από το 25 μέσα στο 26.
0: Κάτσε ρε Σιγιάννη, γιατί η υπογειοποίηση των καλωδίων θα είχε... Δηλαδή,
1: θεωρητικά πρέπει να έχει τελειώσει.
2: Θα είχε τελειώσει.
0: Α, Και θα είχαν αναλάβει.
2: Θα είχε τελειώσει.
0: Μάλιστα.
2: Επιπροσθέτως, να πω ότι πριν φτάσουμε στους σεισμούς της Σαντορίνης, ναι, που δημιούργησαν το μεγάλο πρόβλημα και τη μεγάλη χρονοτριβή, προϋπήρξαν νωρίτερα και κάποιες τριβές εσωτερικές, έτσι, στο χώρο της ΔΕΗ και στους απασχολούμενους της ΔΕΗ και στα συνεργεία της ΔΕΗ, ναι, του ΔΕΔΙΕ, εν πάση περιπτώσει, που πήγαν πίσω, καθυστέρησαν και αυτοί.
0: Ωραία.
2: Να προχωρήσουν. Θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Μετά σταμάτησαν και πήγαν Σαντορίνη. Καθυστέρηση λοιπόν. Στην καθυστέρηση, το έργο πήγε κοντά πίσω 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: 2 χρόνια. Τι συνεπάγεται αυτή η καθυστέρηση για αυτόν ο οποίος είχε πάρει την εργολαβία να διαμορφώσει τα πεζοδρομία?
0: Έχει και άλλες δουλειές εδώ μεταξύ. Έτσι?
2: Όχι και άλλες δουλειές μόνο. Βεβαίως.
0: Δημιουργούνται
2: και άλλες ανάγκες και άλλες δουλειές. Αλλά τι άλλο. Τα υλικά του και τα πήγαν στα ύψη. Και αυτός τώρα, οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν συνεχίζω εγώ, παιδιά, με αυτές τις τιμές.
0: Φεύγω, λέει.
2: Και δεν υπάρχει κι άλλος.
0: Κάτσε, μπορεί έτσι άνετα να πει φεύγω? Δηλαδή, ναι, όταν υπογράφεις μια σύμβαση.
2: Ναι, διότι από τους άλλους δεν τηρήθηκε η ιδέα ή ήταν που έκανε τη ζημιά? Την καθυστέρηση, η χρονοτριβή.
0: Κάτσε, μισό λεπτάκι. Όταν υπογράφει ένας εργολάβος μια σύμβαση με συγκεκριμένους όρους, δεν υπάρχουν και όροι μέσα σε αυτή τη σύμβαση? Δηλαδή, υπογράφουμε σήμερα τη σύμβαση. Ναι. Αν το έργο ολοκληρωθεί μετά από 2 χρόνια, τις συνθήκες δεν μπορεί να τις ξέρει κανένας. Τις συνθήκες, τι ξέρει, την περιέωσα,
2: και αυτός,
0: και
2: αυτός
0: και
2: δεν έχει δίκιο να ζητάει χρήματα. Δεν έχει δίκιο να ζητάει χρήματα.
0: Αλλά εγώ ρωτάω,
2: και ένα άλλο προϋπολογισμό.
0: Ποιοι είναι? Δεν υπάρχουν όροι στη σύμβαση?
2: Βεβαίως και υπάρχουν όροι. Προφανώς οι όροι αυτοί δεν τον βολεύουν. Αυτό δεν τον εξυπηρετούν. Δεν τον καλύπτουν οικονομικά.
0: Άμα εγώ σήμερα σου πω ότι έρχομαι να σου κάνω μια δουλειά και σου λέω, Γιάννη, μου κοστίζει τόσο. Εντάξει. Και για λόγους διάφορους αυτή η δουλειά δεν γίνεται σήμερα και γίνεται μετά από 1 χρόνο. Και εσύ το γνωρίζεις αυτό και συμφωνείς ότι θα τελειώσω τη δουλειά μετά, θα την παραδώσω μετά από 1 χρόνο. Τι σημαίνει αυτό για μένα, ότι πρέπει να σου αυξήσω το κόστος? Δεν λέω ότι είχε άδικο, όπα.
2: Όταν έχουν αλλάξει οι τιμές.
0: Αλλά...
1: ναι, αλλά τι φταίει αυτός?
0: Συγγνώμη.
1: Τι φταίμε εμείς?
0: Εσύ, άμα δεν έχεις τα λεφτά να μου τα δώσεις. Είχαμε κάνει τη συμφωνία πέρυσι. Δεν λέω. Να μην παρεξηγήσω.
2: Δεν θα σου δώσω όμως τα πέρυσι. Αυτός δεν θέλει να πάρει τα λεφτά από τα οποία συμφώνησε. Τα καινούργια.
0: Αυτό σου λέω.
2: Έξοδα θέλει να καλύψει ο άνθρωπος. Με το δίκιο του. Με το δίκιο του. Και φτάνει και το πράγμα έχει φτάσει στον κόμπο. Και εγώ το βλέπω. Τώρα μπορώ να πω και την εκτίμησή μου. Το βλέπω μετά το φθινόπωρο να έρχεται ένα βραχυκύκλωμα και να ψάχνουμε νέο διαγωνισμό, διότι δεν υπήρξε άλλος ο οποίος τότε να θέσει υποψηφιότητα για να αναλάβει το έργο.
0: Ήταν μοναδικός,
2: Ναι, ήταν μοναδικός. Και μένει, χειρεύει η θέση. Οπότε θα χρειαστεί να μπει στο κολποκενικό δήμο και εσύ και εγώ και
0: μισό λεπτάκι, και
2: να κάνουμε νέες προσφορές.
0: Αφού την προηγούμενη φορά δεν υπήρξε άλλος, τώρα γιατί να υπάρξει?
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει?
0: Αυτό σημαίνει ότι. Να, ποιος θα κάνει το έργο.
2: Έτσι. Που σημαίνει ότι θα μπούμε σε άλλη διαδικασία, σε άλλο διαγωνισμό. Που σημαίνει τι?
1: Νέα καθυστέρηση.
2: Ένα χρόνο, 2 χρόνια πίσω. Δεν είναι μικρό το θέμα.
0: Να, δεν είναι.
2: Δεν είναι μικρό το θέμα.
0: Τώρα εδώ είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, γιατί και ο άνθρωπος έχει δίκιο, ο εργολάβος. Ναι, σου λέει, άμα δεν μπορώ να τα βγάλω, τι θα κάνω, ρε παιδιά.
2: Δεν ευθύνεται ο εργολάβος. Ευθύνεται πρωτίστως και κυρίως η ΔΕΗ που δεν έταξε το έργο. Αυτό πρέπει να υποθεί. Και πρέπει να υποθεί και από υπεύθυνα χείλη. Και όχι από τα δικά μου. Διότι εκεί έγκυται το πρόβλημα. Και εκεί είναι η πέτρα του σκανδάλου, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών.
0: Γιατί τώρα, μπορεί να έπρεπε το προσωπικό του ΔΕΔΕ να είναι στη Σαντορίνη πέρυσι το καλοκαίρι.
2: Ναι, και αυτή είναι
0: λογικό,
2: εκτός όλων των
0: υπάρχει...
2: τώρα δεν φταίει το προσωπικό.
0: Όχι, βέβαια.
2: Δεν φταίνε οι άνθρωποι απασχολούμενοι εδώ. Προ Θεού.
0: Εννοείται.
2: Η κεντρική εξουσία επάνω, η κυβέρνηση. Έτσι, τα προϊστάμενα κλιμάκια, τα οποία δεν έχουν στελεχώσει επαρκώς.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα και αρχίζει να γίνεται πάλι.
2: Δεν έχουν στελεχώσει επαρκώς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στους δρόμους μέσα, γονατίζουν στα πεζοδρόμια. Και όχι μόνο στα πεζοδρόμια της πόλης, εντάξει. Και έπεσε στα πέριξ.
1: Και μην ξεχνάμε ότι.
2: Και δεν μπορούν να εργαστούν οι άνθρωποι, θέλουν χέρια. Εκεί λοιπόν γίνεται ένα. Συγγνώμη,
1: όχι,
2: γίνεται μια κόλαση. ΔΕΗ από τη μία, ΔΕΔΙΕ, τόνα, τάλο, ιδιωτικοποίηση, μεσοβέζικες λύσεις, μεσοβέζικες διοικήσεις, ένα ημίαιμο. του οργανισμού που λέγεται ΔΕΗ είναι στο προσκήνιο και δεν ξέρουμε την ταυτότητά του. Είναι αρσενικό, είναι θηλυκό, είναι ουδέτερο, τι είναι.
1: Απλά θέλω να πω ότι αυτό το αντιμετωπίζουμε σε όλα τα δημόσια έργα. Σε όλα τα δημόσια έργα πλέον εμφανίζεται αυτό.
0: Δεν υπάρχει
1: είναι κάτι
0: δημόσιο
1: καινούργιο.
0: Τελικά. Δεν υπάρχει δημόσιο έργο.
1: Ναι, χαρακτηρισμό.
0: Να έχει τελειώσει στην ώρα όχι, του, όχι. Γιατί δεν έχει προκύψει ένα πρόβλημα. Ας πούμε στη Μερκυδιό 2% τι γίνεται, Ρεσιγιάννη. Αυτό θα το αφήσουμε στο.
2: Άλλο, θα πούμε και εκεί.
0: Θα το αφήσουμε στο τσιμέντο.
2: Α το τώρα το τσιμέντο. Ποιο ήταν το ημίμο που τραγούδησε πέρυσι η Eurovision.
1: Συνέχεια.
2: Τα ξέρει το
1: ίδιο. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Αυτό θα μείνει μετά με το τσιμέντο. Πώ θα
2: μείνει.
1: Εκεί θα μείνει. Ναι, μια χαρά είναι.
2: Θα σου πω σε λίγο. Τι άλλο θέλεις.
0: Τι να σου πω, λοιπόν, ρε Γιάννη, δεν ξέρω. Δηλαδή,
2: τι άλλο.
0: Okay.
2: Μια μικρή παρένθεση, πάρω μια μικρή άνεση.
1: Βάλε τη τέτοια, την άλλη χώρα. Βουλγαρία, βάλε.
0: Κάσε με τώρα με τη Βουλγαρία, άσε τώρα να ακούσουμε.
2: Βάλε τσάι με αυτό στο μπαλκόνι.
1: Τι ψάχνει να βρει τώρα τσάι στο
0: μπαλκόνι. Τσάι με λεμόνι στο δάκι.
2: Βάρτο το δάκι, ρε παιδί μου. Τι να πούμε τώρα.

0: Λοιπόν, για να σας καμαρώσω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Εδώ, ραδιοφωνία
1: Κυκλάδων. Με τον Σουρνάρ απέναντι ακριβώς. Εδώ με τον Σουρνάρ απέναντι, λέω ακριβώς. Από εμάς, με τα κυτρινάκια αυτά της ΑΕΚ.
0: Πορτοκαλί είναι, καλέ.
1: Πορτοκαλί είναι. Αχροπατοψία.
0: Της Βαλένθια.
2: Της Βαλένθια, ακόμα χειρότερα.
1: Πορτοκαλάδες. Πορτοκαλάδες.
0: Πορτοκαλί της Βαλένθια, τι να κάνω τώρα. Εγώ παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά ήταν καλύτερη. Με συγχωρείτε, ήταν καλύτερη. Σαφώς ήταν καλύτερη. Δε, τώρα τι να σε ζητάμε τώρα.
1: Όχι, βεβαίως.
0: Ακόμα και τους αγώνες που πήραμε στο μέσα, στους δύο πρώτους, τους πήραμε αποτύχει. Έλα τώρα.
1: Είπαμε, δεν έπαιξε το ύψος των περιστάσεων. Δεν άρθηκε και στο ύψος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός. Γιατί θα περνούσε, θα κάνει τρένο. Τους πάντες και τα παντή. Είπαμε τι έγινε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ας τον αξιοκατάκριτος είναι.
0: Ας τον Παναθηναϊκό, πάμε στα δικά μας. Τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Και ο Νικόδημος φοράει τα πορτοκαλιά μας ώρες.
0: Ναι, το αρέσει.
2: Είναι αυτό το κακό πράσινο τώρα, είναι αυτό. Άμα το πει κάποιο πράσινο.
1: Αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, αυτό είναι.
2: Ναι, τώρα μην μου πει πάλι να κάνουμε την ανάλυση. Το διάολο φοράει.
0: Χακί.
2: Το διάολο φοράει τη Πράντα και νούμερο 2.
0: Αυτό είναι χακί πάντως, σίγουρα.
2: Πάντως 7 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο. Έτσι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση του κόσμου. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Θα πέσει και ο Χάλεμπης.
2: Αυτό σου λέω, θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, θέμα υποδομές όσον αφορά την πεζοδρόμηση, το αφήνουμε στην άκρη.
1: Το αφήνουμε και δεν το
2: πάμε παρακάτω τώρα.
1: Δεν έχω δώσει ούτε το 30%.
2: Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.
1: Των πληροφοριών που θα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι είναι η περίοδος ιδιαίτερα κρίσιμη και για το έργο να μπει στην καλοκαίρι.
2: Είναι καλοκαίρι τώρα, δεν ασχολείται κανένα με αυτό.
1: Αλλά θα έχουμε να πούμε πολλά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
2: Ωραία.
1: Να δούμε και τι θα γίνει αν ξεκινήσει η διαδικασία για, την, για τον εντοπισμό. Βοηδοσκοπήσεις.
2: Λοιπόν, πάμε επόμενο θέμα.
1: Μια που έτσι είναι πιο ανάλαβρο θέμα, που είπες κάτι για τις αθλητικές καταστάσεις κλπ.
2: Ναι, έκανε και μια ανακοίνωση πριν από τρεις μέρες ο Νίκος Μαρούλης. Νίκος δεν λέγεται, ναι.
0: Αυτός,
2: ο Νικόλας, ναι, λέγοντας ότι 5 μήνες τώρα έχει καθυστερήσει, πήρε και παράταση στο έργο. Υπήρξε μια ανακοίνωση που έλεγε γιατί πήρε την παράταση, για το γεγονός ότι βρήκανε άλλα από αυτά που υπολογίζανε, για το αυτό που είχε πέσει. Θεωρητικά τώρα τελειώνει και όλες οι υποχρεώσεις αθλητικές, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει μέσα Αυγούστου το γήπεδο να δοθεί στον Παναξιακό, γιατί ξεκινάει προετοιμασία, παίζει η εθνική κατηγορία, οπότε πρέπει το στάδιο να είναι έτοιμο. Και εσύ είναι το γεγονός ότι έχουμε χάσει και 2 διασυλλογικά πρωταθλήματα, τα οποία δεν έγιναν λόγω του ότι υπάρχει ακαταλληλότητα γήπεδου.
0: Μάλιστα.
2: Λόγω αυτού.
1: Ό,τι φέρνουμε στο προσκήνιο του τραπεζιού και το κουβεντιάζουμε και το αναλύουμε, εδράζεται στην συμμετοχή του βουλευτή Γιάννη Βρούτση στην κυβέρνηση και στο πόστο του υπουργού και στο πόστο το οποίο βρίσκεται. Έτσι. Όλα δουλεύουν με το ρολόι, με βάση το πώς λειτουργεί το ρολόι του Γιάννη Βρούτση. Θέλω να πω ότι όποιο έργο είναι σε εξέλιξη, δεν ξεκίνησε ή πρόκειται να ξεκινήσει, από το Γιάννη Βρούτση ξεκινά και στο Γιάννη Βρούτση
0: τελειώνει.
1: Και βεβαίως είναι, αυτό λέω. Να. Και ο οποίος έχει επιδείξει ένα ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα έργα.
2: Εντάξει, προφανώς.
1: Γι' αυτό και σου λέω οτιδήποτε πούμε θα εξαρτηθεί από εκείνον. Άρα, και επειδή ξέρω πώς λειτουργεί, δεν θα πέσουμε έξω στον προγραμματισμό.
2: Μάλιστα.
1: Θα είναι τιμοπαράδοτο.
0: Ωραία. Καλό.
2: Ωραία.
0: Καλό.
2: Εντάξει.
1: Έτσι. Ωραία. Το λέμε και το ξεκαθαρίζουμε.
0: Να.
2: Ωραία.
1: Είχε πει για το γήπεδο που ετοιμάζεται τώρα εκεί, πλησίων του κλειστού. Να. Τρέχει. Και τρέχει πολύ καλά το έργο αυτό. Είχε γίνει προ 2 ετών ένας έλεγχος στο αθλητικό κέντρο, το ποδοσφαιρικό, στο γήπεδο και κάτω από τις κερκίδες. Είχε γίνει ένας έλεγχος για τη στατικότητα του κτηρίου με μηχανικούς που είχαν έρθει. Το είχαν βρει οριακά ότι στέκεται.
2: Οριακά.
1: Δεν βρήκαν κάτι που λέει ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος, άρα θα βάζαμε και λουκέτο. Δεν συνέβη αυτό. Και αυτά είναι με εκθέσεις υπογεγραμμένες, καταγεγραμμένα όλα τα τις εικόνες που πήρανε δηλαδή, και τις έχουν υπογράψει και τις έχουν στείλει εκεί που πρέπει. Το έργο όμως αυτό παρουσιάζει ελλείψεις. Το γήπεδο παρουσιάζει ελλείψεις. Πρέπει να υπάρξει μια ανακατασκευή και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο των Κερκίδων. Το παρακολουθεί ο Βρούτσης. Εντός των επομένων 24 ώρων θα γίνει μια προσπάθεια να φύγει ό,τι άχρηστο υπάρχει κάτω από τις κερκίδες. Να πάει ένα φορτηγό του Δήμου να τα μαζέψει και να τα απομακρύνει από εκεί. Διότι θα ξεκινήσουν επισκευαστικές εργασίες και μέσα και έξω. Όπως την ίδια χρονική στιγμή, την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή εντός των πρώτων 24 ώρων της αμέσως επόμενης εβδομάδας, εργασίες ξεκινούν και κλείνει στο κλειστό γυμναστήριο.
2: Ναι, εντάξει, καιρό ήταν.
1: Μπαίνει και εκεί η Λουγέτο, διότι και εκεί θα γίνουν παράλληλα, θα εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες, γιατί και αυτό δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και πρέπει να δουλέψουν τώρα, διότι θα έρθει χειμώνας.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Πιστεύω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και στο ένα και στο άλλο. Λόγω του ότι μεσολαβεί και ένα καλοκαίρι, κάπου εντάξει υπάρχει και η χαλαρότητα. Δεν μπορεί να δουλεύουν μέσα στο κατά καλό καιρό, μέσα στον Αύγουστο, ας πούμε. Θα πάει συνεπώς, είπα Χριστούγεννα. Μπορεί να πάει Οκτώβρη.
2: Νοέμβρη και να παραδοθεί. Υπάρχουν όμως και αθλητικές υποχρεώσεις.
1: Κάπου λοιπόν, λίγο πριν, λίγο μετά την έναρξη των αθλητικών υποχρεώσεων, νομίζω ότι θα είναι τιμοπαράδοτα και τα δύο. Και το κλειστό, πρωτίστως το κλειστό, το οποίο έχει μεγαλύτερες ανάγκες.
2: Ναι, αλλά το ανοιχτό ξεκινάει νωρίτερα.
1: Το ανοιχτό ξεκινάει νωρίτερα, αλλά το ανοιχτό Νικόδημε είναι ένας γηπεδικός χώρος, ούτε σκεπασμένος, free, μπαίνει μέσα ελεύθερος. Μπορεί να αγωνιστεί κάποιος. Εντάξει, στην εξάδρα επάνω τώρα σίγουρα χρειάζονται αλλαγές και στα καθίσματα που θα γίνουν. Έχουν κοπεί, έχουν σπάσει. Θα έχει κόψει ο ήλιος, θα έχει διαλύσει ο ήλιος. Είναι άλλωστε και πόσα χρόνια εκεί. Μάλιστα. Αλλά το κλειστό δεν πάει να είναι κλειστό.
2: Ναι.
1: Είναι θέματα στεγανότητας στην οροφή.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Θέλει να τους πελεκίσουμε τους τοίχους εσωτερικά για να κάνουμε και τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου να μην μπαίνει το νερό μέσα. Μάλιστα. Και υπάρχει ένα παρκέ.
2: Ναι, εντάξει, εκεί είναι και ρόστρο. Αν χαλάσει το παρκέ,
1: και στο παρκέ επάνω, ο ιδρώτας του αθλητή να πέσει και να φύγει το παπούτσι του αθλητή που τον ακολουθεί.
0: Ξοπίσω
1: ότι μπορεί να πέσει το παιδί κάτω.
2: Ναι, σπάσει πόδι.
1: Οπότε ούτε στα γόνα δεν πρέπει να πέφτει. Και εκεί τα νερά τα μαζεύουν τους κουβάδες. Και εκεί η ανάγκη είναι μεγαλύτερη.
0: Και δεν είναι και εύκολη δουλειά η αποκατάσταση του παρκέ. Έτσι.
1: Όχι. Προ 5-6 ετών είχε φουσκώσει.
2: Είχε φουσκώσει το παρκέ και υπήρχε θέμα.
1: Οπότε καταλαβαίνει ότι και χρήμα απαιτείται και χρόνο. Αλλά από τη στιγμή που είναι προγραμματισμένα τα έργα αυτά και ακουμπάνε στις αρμοδιότητες του Γιάννη Βρούτση, αυτός αν μη τι άλλο θα θελήσει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο
2: αθλούμενη
1: γεωλία του νησιού.
2: Γιατί έχουμε και εκλογές.
1: Θα το κάνει και γι' αυτό τον λόγο. Μονίμως στις εκλογές, το μυαλό σου ένα ρε παιδί.
2: Αφού έχουμε εκλογές. Τον Οκτώβριο, Νοέμβριο θα έχουμε εκλογές.
0: Είναι δεδομένο αυτό.
2: Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, εντάξει, αφού όλοι το λένε. Ο μόνος που αρνείται είναι ο Μητσοτάκης.
1: Και ο
2: Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι, αλλά εκείνος θα πάρει την απόφαση όμως.
2: Ναι, αλλά τον πιέζουν όλοι.
1: Θα πάει σε εκλογές τώρα.
0: Γιάννη!
2: Ναι, ναι, τον Οκτώβρη.
1: Ναι. Κοιτάω τον Νικόδημο, έτσι το φέρω πιο κοντά με
0: τον Οκτώβρη.
1: Θα πάει τον Οκτώβρη.
2: Ναι, σε εκλογές.
1: Τον Οκτώβρη. Και γιατί θα τις επιλέξει τον Οκτώβρη?
2: Γιατί θα έχει δώσει τα λεφτά τον Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Οπότε θα είμαστε ευτυχισμένοι και τελειώνει η ιστορία. Δεν έχει μετά αναρτική και σύν της άλλης η Ευρώπη ζητάει μέχρι το Πάσχα του 27, μέχρι τον Απρίλιο του 27 να υπάρχει κυβέρνηση.
1: Και αν τις κάνει αργότερα δηλαδή?
2: Τι αργότερα, τι εννοείς αργότερα?
0: Στην ώρα τους.
1: Στην ώρα τους.
2: Δεν μπορεί την ώρα τους.
1: Γιατί?
2: Αφού έχει δώσει εντολή η Ευρώπη να, τον Απρίλιο να έχει τελειώσει, να υπάρχει κυβέρνηση.
1: Μα, κοίταξε να δεις, πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε όμως τώρα, δεν μπορεί να γίνουν νωρίτερα από τον Απρίλιο, μέσα στο Μάιο ας πούμε εκλογές.
2: Αφού λέμε ότι τον Απρίλιο πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Νέα κυβέρνηση πρέπει να υπάρχει.
1: Τον Απρίλιο του 27.
2: Ναι. Αφού αυτή είναι εντολή, γιατί πρώτη Ιούλη αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή
0: Παράλογο. Το παράλογο είναι ότι τελικά η Ευρώπη αποφασίζει και για τις εκλογές στην Ελλάδα, έτσι.
2: Δεν είναι. Δηλαδή, αποφασίζει έμεσα, γιατί σου λέει θα αναλάβει 1η Ιούλη, αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία. Πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Ναι, υπάρχει πρωθυπουργός. Ποιος θα αναλάβει.
0: Είναι και αυτό. Κοίταξε να δεις όμως με αυτό το δεδομένο που λες τώρα, το κάτι που το ξέρει ο Μητσοτάκης.
2: Δεν το ξέρει.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί επιμένει και λέει θα εξαντλήσουμε.
1: Εγώ νομίζω ότι θα το πάει.
2: Γιατί αυτό είναι ο ρόλος του. Πρέπει να λέει ότι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι, Νικόδημε, ο μόνο. Δεν είναι αυστηρά έτσι όπως το λες το θέμα. Διότι δεν μπορεί να παραβιάσεις όταν. Δεν μπορεί η Ευρώπη να έρχεται και να αλλοιώσει το νόημα και το γράμμα και το.
2: Μα δεν αλλοιώνει. Σου λέει ότι.
1: Πρέπει να έχει κυβέρνηση. Θα είμαι κυβέρνηση.
2: Ποιο θα είναι κυβέρνηση.
1: Τον Απρίλιο, εγώ. Μέχρι να εξαντλήσω την θητεία μου.
2: Ναι, σου λέει όμως ότι αν κάνεις εκλογές μετά τον Απρίλιο και δεν έχεις αυτοδυναμία άμεσα, θα πας σε επόμενες εκλογές. Πρώτη Ιούλη πρέπει να υπάρχει πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιος θα είναι, ο υπηρεσιακός? Είναι δυνατόν? Δεν είμαστε στην εποχή που ο Ανδρέας ήταν στο νοσοκομείο και έπρεπε κανονικά να παραδώσει, γιατί για 24 ώρες η κυβέρνηση, η Ελλάδα θα είναι ακέφαλη. Αλλά επειδή είμαστε Ελλάδα, ποιος θα πει το Αντρέα, δώσε δαχτυλίδια 24 ώρες σε κάποιον? Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τι θα πει? Θα πει ο Μητσοτάκης, θα κάνω εκλογές το Μάιο, αλλά άμα χάσω, μη στενοχωριέστε, θα τα φτιάξω γρήγορα και θα τελειώνουμε. Είναι δυνατόν?
1: Κοίταξε να δεις.
2: Αυτά δεν γίνονται πουθενά.
1: Και όμως όλα γίνονται όταν το βάλουν στο πρόγραμμα και σε συνεννόηση πάντα γίνονται όλα.
2: Δεν μπορούν, δεν γίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Έρχονται τώρα, μάλλον αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί με αυτόν τον τρόπο μια πίεση στην Ελλάδα.
2: Όχι, δεν ασκεί, μόνη της την ασκεί η Ελλάδα, γιατί πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Και τον Μητσοτάκη δεν τον συμφέρει να περάσει το Οκτώβρης, Νοέμβρης χωρίς να έχει νέα δεδομένα στα χέρια του, γιατί έχει από πίσω του. Επειδή εγώ τα λέω, εσύ δεν τα λες. Έχει τα σκάνδαλα του ΠΚΠ.
1: Ναι, έχει.
2: Τα οποία έρχονται. Ναι. Έρχονται τα σκάνδαλα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Αυτά τον ενδιαφέρει.
2: Αν δεν είναι κυβέρνηση.
1: Προφανώς αυτά τον ενδιαφέρουν. Για μένα, μα όχι προφανώς. Και κατ' εμέ, αυτά τον ενδιαφέρουν πρωτίστως.
2: Αυτό σου λέω, ότι όχι, αν δεν είσαι κυβέρνηση, δεν θα αφήσει την αντιπολίτευση να σε τρέξει με ΠΚΠ και όλα τα υπόλοιπα.
1: Όχι η έντολη, συνεπώς.
0: Ξέρετε τι μου αρέσει μέσα στους δύο τώρα, κυρίως με σένα, Γιάννη μου. Ότι δεν σου έφταναν δύο ώρες για να δούμε τα θέματα της
2: Νάξου.
1: Κάτσε τώρα. Εντάξει, και αυτά είναι θέματα τα οποία ναι, σ' αρέσουν εσένα αυτά. Ξεκινήσαμε από το.
0: Αφήστε τον κάποια στιγμή.
2: Τηλέφωνο.
0: Κάποια στιγμή θα πάμε.
1: Από το κλειστό πήγαμε. Από το κλειστό πήγαμε στον υπουργό.
2: Μα είναι αυτό, ότι ο υπουργός σκέφτεται πάντα τις εκλογές και το τι θα πουλήσει, δεν θα πουλήσει στους ψηφοφόρους του. Οπότε πρέπει αυτά να είναι έτοιμα, γιατί κακά τα ψέματα. Οι εκλογές, όπως έχει πει και ο Γεωργιάδης, από την ημέρα που θα τελειώσει η ΔΕΘ, πότε είναι 15 Σεπτέμβρη, πότε είναι 16 αυτή, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Οπότε
1: συνήθως έτσι γίνεται. Γι' αυτό και στην Ελλάδα λίγες κυβερνήσεις έχουν ολοκληρώσει την θητεία τους.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Παραδοσιακά πάντα στα
1: τρία και κάτι χρόνια. Τρία και κάτι χρόνια και τι έχουμε.
0: Θα σας διακόψω αναγκαστικά, διότι θα πάμε να κάνουμε μια μικρή τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μανώλη Τσίγκο. Ο οποίος κύριος Τσίγκος είναι χειρουργός, τον ξέρουμε εδώ στην Άξο. Νάξος είναι Ναξιώτης. Γιατί αύριο έχει μια πολύ σημαντική συναυλία που έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Στο Κύτταρο, στην Αθήνα. Πάμε να μιλήσουμε.
1: Με πρωτοβουλία.
0: Με πρωτοβουλία και του κυρίου Τσίγκου και ανθρώπων.
1: Δηλαδή.
0: Η οποία δεν έχει, είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι άνθρωποι της μουσικής και που
1: αξίζουν συνεπώς τα συγχαρητήρια όλων.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Να τον ακούσουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Ναι, και θα πάμε σε ένα διαφορετικό τελείως θέμα. Έχει να κάνει με μουσική, έχει να κάνει με παιδιά, έχει να κάνει με στάση ζωής.
0: Έχουμε να κάνει με εθελοντισμό.
1: Ναι, Rock and Roll Children, 16η έκδοση, αν δεν κάνω λάθος. Μας τα πήκε ο καλεσμένος μας ο Μανώλης ο Τσίγκος, ο οποίος είναι γνωστός στην Άξο ως χειρουργός. Αλλά
0: είναι και αναξιώτης.
1: Είναι αναξιώτης, ναι, αλλά και το χόμπι του το κάνει και το κάνει καλά και το απολαμβάνει ως μουσικός. Οπότε και αύριο βράδυ κύτταρο νομίζω θα έχει ενδιαφέρον.
0: Κύτταρο, συναυλία με έτσι αποτύπωμα πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας γενικότερα και με μηνύματα που θα περάσουν.
2: Είναι μια εναλλακτική πρόταση αυτή.
0: Πολύ
2: μουσική εναλλακτική πρόταση.
0: Γιατρέ, καλησπέρα.
3: Γεια χαρά.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είμαι καλά, εσείς?
0: Και μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτό το αυριανό, την αυριανή εκδήλωση, το αυριανό event.
1: Αύριο ή Κυριακή,
0: αύριο είναι.
1: Εντάξει.
0: Για να ενημερώσουμε τον κόσμο αρχικά και να δούμε λίγο και το θέμα το σημαντικό κατά την άποψή μου, που είναι ο κοινωνικός έτσι αντίκτυπος και το μήνυμα αυτό που θέλουμε να περάσουμε.
3: Το αυριανό είναι μια ετήσια διοργάνωση που κάνουμε εδώ και περίπου 15 χρόνια. Πρώτη φορά έγινε το 2011. Είμαστε μια παρέα 5 φίλων, οι οποίοι αποφασίσαμε το 2010, όταν έφυγε από τη ζωή ένας τραγουδιστής πολύ γνωστός στο hard rock και σε αυτό που λέγεται heavy metal, που λέγεται Ronnie James Dio, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός όχι μόνο για τις φωνητικές ικανότητες και την εξαιρετική ποιότητά του σε επίπεδο δισκογραφίας, αλλά ήταν πολύ γνωστός και για την προσφορά του. Mm-hmm. Έκανε κάτι αντίστοιχο του We Are The World που έκανε ο Lionel Richie με τον Michael Jackson και τον Quincy Jones. Mm-hmm. 75. Το έκανε εκείνος το 1986 με ένα project που λεγόταν Here and Eight και ένα τραγούδι που λεγόταν Stars, αντίστοιχο για τα παιδιά της Αφρικής, και μετά έφτιαξε ένα ίδρυμα για παιδιά με κακοήθειες που λέγεται Stand Up and Shout Cancer Foundation. Mm-hmm. Το οποίο γιγαντώθηκε όταν ο Ronnie James Dio έφυγε από τη ζωή από γαστρικό καρκίνο το 2010.
0: Mm-hmm.
3: Το 2010 είχα αυτή την ιδέα λόγω ιδιότητας της χειρουργικής ογκολογίας και λόγω της μουσικής, έτσι το έχουμε με το χόμπι, και σκέφτηκα ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο, έτσι ώστε μια φορά το χρόνο να τιμούμε τέλος πάντων τη μνήμη του αφενός, mm-hmm, και αφετέρου να προσφέρουμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν από το 2011 ξεκίνησε μια ετήσια φιλανθρωπική διοργάνωση που λέγεται Rock in Dio. Mm-hmm. Η οποία γίνεται πάντα στο Κύτταρο, γίνεται γύρω από τις μέρες του φευγιού του Ronnie James Dio. Ο Ronnie James Dio έφυγε 16 Μαΐου, σαν αύριο δηλαδή, του 2010. Και όλα τα έσοδα πάντα δίνονται ως δωρεά. Ξεκινήσαμε σε ιδρύματα για παιδιά με κακοήθειες, αλλά επειδή δεν υπάρχουν τόσα πολλά ιδρύματα, mm-hmm, έχουμε επεκταθεί και δίνουμε και σε ιδρύματα που προστατεύουν παιδιά κακοποιημένα ή παιδιά με ειδικές δυνατότητες, όπως ξέρω εγώ τα χωριά ΣΟΣ,
0: ναι,
3: κλπ. Είναι το 14ο που γίνεται αύριο. Δύο χρόνια δεν κάναμε λόγω COVID.
1: Ναι, είχε το COVID αυτό.
3: Το 20 και το 21. Το 21 έγινε κάτι αντίστοιχο το Δεκέμβριο, mm-hmm, αλλά ήταν πολύ πολύ περιορισμένο, οπότε δεν το μετράμε καν.
0: Mm-hmm.
3: Άρα αύριο είναι το 14ο. Γίνεται πάντα εκεί στα μέσα Μαΐου, τις μέρες που ξαναλέω
1: έφυγε
3: από τη ζωή ο Ronnie James Dio, και πάντα συγκεντρώνει έτσι το ενδιαφέρον πάρα πολλών μουσικών, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός, να μαζευόμαστε κάθε Μάιο μαζί με φίλους ή και όχι φίλους από την ελληνική ροκ σκηνή κυρίως, οι οποίοι θα μας συνοδεύουν και θα έχουμε εμείς την τιμή να παίζουμε πλάι τους. Αυτό έχει επεκταθεί. Αύριο θα έχουμε και ένα πολύ γνωστό καλεσμένο από το εξωτερικό, όπως και πέρσι, λέγεται Johnny Gioeli, είναι πολύ γνωστός στη hard rock κοινότητα. Πέρσι, mm-hmm, είχαμε τον Ρόνι Ρομέρο, πρόπερσι είχαμε τον John Quippers κλπ. Είναι έτσι μια, νομίζω, πολύ πια χαρακτηριστική για τη hard rock σκηνή της Ελλάδος διοργάνωση, η οποία πάντα είναι sold out εδώ και 13 χρόνια.
0: Ανταποκρίνεται λοιπόν ο κόσμος σε αυτό το κάλεσμα και σε αυτή την προσπάθειά σας, έτσι δεν είναι?
3: Ο κόσμος όχι απλά απευθύνεται, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει με εξαιρετικό τρόπο. Οι δωρεές γιγαντώνονται χρόνο με το χρόνο. Αύριο κάναμε πρόσφατα αυτό το project που σας είπα, που είχε κάνει ο Ronnie James Dio με το τραγούδι Stars, το οποίο υπάρχει για όποιον θέλει να το δει στο YouTube κλπ. Είναι κάτι αντίστοιχο του We Are The World.
1: Ναι, ναι, είναι εντυπωσιακό. Μας άρεσε πάρα πολύ. Το έχουμε βάλει και στο site.
3: Το επαναηχογραφήσαμε τώρα.
1: Α, μάλιστα.
3: Ως Rock and Roll Children μπορείτε να το δείτε. Το επανηχογραφήσαμε και μέσω του Ιδρύματος, του Χριστοδουλίου Ιδρύματος, το οποίο φέτος θα γίνει δωρεά. Αυτό το αποτυπώσαμε και σε βινήλιο, το οποίο θα πωλείται αύριο από το Χριστοδούλιο Ίδρυμα με σκοπό να γιγαντωθεί ακόμα μεγαλύτερο
0: εκπληκτικό.
3: Η δωρεά μας.
0: Να λοιπόν ο τρόπος μέσω του οποίου η μουσική ενώνει.
1: Και η μουσική ενώνει. Εντάξει, αυτό είναι. Πώς μπορώ να έχω ένα αντίτυπο?
3: Θα σας κρατήσω εγώ.
1: Εννοείται ότι το πληρώσουμε κανονικά και όλα τα υπόλοιπα, αλλά θέλουμε ένα, έτσι. Δηλαδή μαζεύουμε κάποια πράγματα συλλεκτικά. Γιατί το θέλουμε αυτό.
3: Όχι μόνο για τους συλλεκτικούς λόγους, θα σας κρατήσω γιατί η δωρεά θέλουν να γίνουν όλοι και είναι γεγονός ότι θα εξαφανιστούν αύριο όλα.
1: Μπράβο, ναι, γι' αυτό.
0: Και είναι και η ευχή μας αυτή, να εξαφανιστούν όλα.
3: Είναι σίγουρο αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν και αριθμοί, λογαριασμοί, έτσι δεν είναι?
3: Υπάρχουν
0: αριθμοί τραπεζών.
3: Λογαριασμοί στην επίσημη σελίδα των Honorable Children στο Facebook και στο Instagram αναδεικνύονται νομίζω καθημερινά, δηλαδή είναι οι λογαριασμοί του Χριστοδούλιου Ιδρύματος.
1: Ναι, σωστά.
3: Και οποιοδήποτε να μπει μέσω της ιστοσελίδας του εν λόγω Ιδρύματος και να κάνει αυτά που πρέπει. Οπότε είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας έχει φέρει κοντά σε επίπεδο και ο κόσμος να καταλάβει ότι η μουσική δεν είναι μόνο χαβαλές. Δεν είναι μόνο χόμπι, δεν είναι μόνο περνάμε καλά, πίνουμε κοντά σε επίπεδο και ο κόσμος να καταλάβει ότι η μουσική δεν είναι μόνο χαβαλές. Δεν είναι μόνο χόμπι, δεν είναι μόνο

0: πολλοί κόσμος που δεν έρχεται στη συναυλία.
1: Ναι.
0: Η συναυλία γίνεται στο Κύτταρο.
2: Ναι.
0: Το Κύτταρο έχει μια πεπερασμένη χωρητικότητα της τάξης των περίπου 650 ορθίων, οι οποίοι όμως 650 πραγματικά είσαι πολύ πιεσμένος.
1: Και σε εποχές που ζούμε, την πίεση δεν κάνει και καλό.
0: Λοιπόν, το γεγονός ότι έρχονται και ξανάρχονται, πολλοί κόσμος ξανά και ξανά, υπάρχει πολλοί κόσμος οι οποίοι ξέρουν ότι θα έρθουν στο Κύτταρο αλλά θα είναι ασφιχτή γεμάτο και σου λέει εντάξει, εγώ θέλω να προσφέρω, θα πάρω δύο εισιτήρια και δεν θα πάω.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Οπότε
1: το κάνουμε πολύ.
0: Υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος παίρνει εισιτήρια χωρίς να έρχεται γιατί θέλει να προσφέρει κλπ. Βέβαια εμείς πάντα, το λέμε πάντα και το προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε αυτό, ότι επειδή αυτό γίνεται για 14η φορά, αλλά υπάρχει κόσμος που έχει έρθει πολλές φορές. Όταν δεν θες να έρθεις, δεν υπάρχει λόγος να πάρεις εισιτήριο. Μπορείς σε κάθε ίδρυμα στο οποίο προσφέρουμε να κάνεις direct
1: τα χρήματα εκεί και να τελειώνεις
0: την αλλαγή ακριβώς στους λογαριασμούς του ιδρύματος, έτσι ώστε να αφήσεις τη δυνατότητα να πάρουν εισιτήρια άνθρωποι οι οποίοι τελικά δεν παίρνουν λόγω ότι γίνεται πολύ πρόημα το sold out κλπ. Οπότε αυτό είναι η σύστασή μας. Γενικά όσοι έχουν ξανάρθει και δεν θέλουν να έρθουν, δεν υπάρχει λόγος, direct συναλλαγή κατευθείαν κατάθεση στους λογαριασμούς.
1: Και τελειώνει η ιστορία.
0: Της ετήσιας δωρεάς, δηλαδή του κάθε ιδρύματος.
2: Γιατρέ, λίγο το θέλω το συνέστημα το δικό σου σήμερα. Ξέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια το τρέχεις, φαντάζομαι τον ενθουσιασμό, αλλά θέλω σήμερα την παραμονή, το συνέστημα.
0: Κοίτα, εγώ είμαι, όπως λέει και η σύζυγός μου, λέει είσαι ευλογημένος εσύ, γιατί εγώ τώρα μόλις με πετυχαίνετε, μόλις έχω τελειώσει το τέταρτο από τα πέντε χειρουργία.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είμαι χαρούμενος που τέσσερις ασθενείς έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
2: Μπράβο.
0: Θα τελειώσουμε και το πέμπτο, θα είναι και ο πέμπτος πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Και αμέσως μετά η σκέψη θα φύγει από την ιατρική και θα πάει σε μουσική, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό που μπορώ να πω είναι ότι νομίζω ότι έχουμε γίνει όλοι μας, δεν θα μιλήσω για τον εαυτό μου, νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το event, όσοι θέλουμε να συμμετάσχουμε ή τέλος πάντων ήσυ έχουμε συμμετάσχει ή θα συμμετέχουμε του χρόνου ή συμμετέχουμε φέτος κλπ. Εμείς είμαστε οι πέντε σταθεροί.
2: Ναι.
0: Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνήθως τραγουδιστές είναι, αλλά και μουσικοί πολλοί. Έχουν περάσει πάνω από 600 μουσικοί για τραγουδιστές από τη σκηνή του κιταρού, παρέα μας. Αυτούς τους Μαΐους από το 2011 μέχρι τώρα.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχουμε γίνει καλύτεροι άνθρωποι, οπότε το συνέστημα δεν μπορεί να είναι παρά μόνο με το απόλυτα θετικό πρόσημο.
2: Εμείς, δεν ξέρω Νικόδημα, αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, βασικά να το
2: διασκεδάσουμε. Θα πάει καλά,
1: είναι δεδομένο.
2: Αυτό είναι το σίγουρο, αυτό είναι το δεδομένο. Εμείς αυτό που θα ευχηθούμε είναι να είστε όλοι καλά, να συνεχίσετε.
1: Αυτό,
2: να το κάνετε όλο αυτό.
0: Για να είμαι ειλικρινής, επειδή εγώ είμαι λίγο κουρασμένος τώρα λόγω του φόρτου εργασίας και αυτά, χρόνο, λέω ότι μάλλον ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσω να...
2: καλά, δεν υπάρχει.
0: Αλλά χωρίς καμία, χωρίς ψύχμα ή ίχνος, δεν θα θέλω να ακουστεί αλαζονικό ή οτιδήποτε, πραγματικά σε όποιον το λέμε σου λέει μην τολμήσετε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Και εμείς το ίδιο λέμε.
0: Ναι, μην τολμήσετε, γιατί είναι κάτι που πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Είναι κάτι που όλη αυτή η δοτικότητα της σκηνής που μετουσιώνεται σε προσφορά χρηματική, γιατί δεν έχουμε πολύ μεγάλη πολυτέλεια να προσφέρουμε με άλλο τρόπο στα εν λόγω ιδρύματα, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Είναι κάτι όμως που αφήνει ένα αποτύπωμα στη ζωή μας. Έτσι πολύ, πώς να το πω, δεν ξέρω ποιο είναι το χρώμα του, ποιο είναι το τέλειο χρώμα, πολύ κόκκινο τέλος πάντων.
2: Πολύ κόκκινο, έντονο, ναι, έντονο, αυτό, ναι. Αυτό.
0: Πολύ έντονο,
2: έτσι,
0: ακριβώς.
2: Λοιπόν, θέλουμε στιγμιότυπα, εννοείται, φαντάζομαι στο διαδικτύο θα τα βρούμε.
0: Παντού, από αύριο. Θα γεμίσει ο τόπος.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Ναι.
2: Θα πάει καλά, ευχόμαστε τα καλύτερα και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Θα τα πούμε σύντομα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
0: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια χαρά,
2: γεια.

0: άνθρωπος, έχω να πω.
1: Ο χειρουργός, ο γιατρός, ο Μανώλης. Ναι, ο Μανώλης ο Τσίγκος.
0: Ο δικός μας Μανώλης.
1: Ναι, απλά να ενημερώσω, να πούμε ότι για κάποιους οι οποίοι παραξενεύονται λίγο με το επίθετο, να πούμε ότι είναι από την οικογένεια Δελαρόκα. Ναι. Η μαμά δηλαδή Δελαρόκα. Ναι. Ο μπαμπάς είναι από τη Σύρο. Και είναι η αδελφή του, νομίζω, εδώ είναι η Μαργαρίτα. Είναι χοροδιδάσκαλος και είναι εδώ. Οπότε. Δεν είναι άγνωστη η οικογένεια δηλαδή, έτσι.
0: Και η προσφορά του γενικά μέσα και από τα δύο αυτά αντικείμενα, δηλαδή και από την ιατρική αλλά και από τη μουσική που είναι έτσι, η μία ακόμα μεγάλη του αγάπη, είναι σπουδαία να τα λέμε και αυτά παιδιά, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε, δεν πρέπει να κρατάμε
1: σωστά
0: μυστικά.
1: Δεν υπάρχουν μυστικά έτσι κάλλες αυτές τις
0: ιστορίες.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, συγγνώμη για την όλη έκτακτη αυτή, έτσι, έκτακτη αυτή. Οπότε αφήνοντας το γήπεδο, πάμε σε θέματα λίγο γρήγορα των υπολείπων. Έχουμε 14 λεπτά χοντρικά.
2: Ωραία.
1: Χωρίς ανάστατα, πας και γρήγορα.
2: Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο το άνοιξε νωρίτερα και εσύ νομίζω, η Μαντώ, και που αφορά στον παραλιακό δρόμο και στη διαμόρφωση, έτσι. Αυτό το έργο το οποίο και αυτό... η πετιότητη του ανθρώπου που ανέλαβε και είχε την εργολαβία για να το ολοκληρώσει, πήγε πίσω και θα μας ταλαιπωρήσει για, δεν θα πω πολύ μεγάλο, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη. Δεν είναι μόνο ο κεντρικός παραλιακός δρόμος και η χερσαία ζώνη που χρειάζεται πλήρη αποκατάσταση με την υλοποίηση της τελικής φάσης του έργου, που είναι η διαμόρφωση του κατασκευαστέντος τμήματος της χερσαία ζώνης που αφορά σε έναν πεζόδρομο δηλαδή εκεί. Είναι και οι εργασίες που θα έπρεπε να εκτελεστούν πάνω στον κεντρικό προβλήτα. Και εκεί λοιπόν ακριβώς είναι ζωτική σημασία σε αυτό το κεφάλαιο για το νησί και για ένα τουριστικό τόπο όπως είναι η Νάξος. Ο άνθρωπος αυτός, η εργολαβία αυτή, κάνει τα δικά της, ενώ δεν έχει να παίρνει προς το παρόν κάτι που δεν της το έχει, που της έχει υποσχεθεί το λιμενικό ταμείο Νάξου και δεν το πήρε. Οικονομικά δηλαδή είναι πλήρως καλυμμένη. Τελευταία φορά ήταν πριν από μήνες, 8, που έγινε έκτακτη συνεδρίαση του λιμενικού ταμείου για να βγει ένα κονδύλι, ένα ποσό. Το ζήτησε, το πήρε, επί τόπου. Έκτοτε, τι έκανε? Έκανε και αυτή η εργολαβία ό,τι κάνουν οι περισσότερες σε αυτή την περίπτωση. Ανοίγουν πόρτες, άλλες, ξεκινούν άλλα έργα σε άλλες περιοχές της χώρας και αφήνουν πίσω κάποια έργα μισοτελειωμένα. Και έρχονται και λένε, ναι, πρέπει να τελειώσω εκεί για να έρθω τώρα. Από τη στιγμή που έχουν ήδη προεισπράξει τα χρήματά τους. Και δεν μπορείς να κάνεις κάτι, να τον κηρύξεις εσύ έκπτωτο, γιατί αν τον κηρύξεις έκπτωτο, μπαίνεις σε άλλες διαδικασίες, αφήνεις τουλάχιστον ένα περιθώριο, δίνεις ακόμα ένα περιθώριο 2-3 ετών μέχρι να βρεις καινούριο ανάδοχο του έργου, ένα καινούριο διαγωνισμό δηλαδή να στήσεις από την αρχή για να το προχωρήσεις το έργο και να το τελειώσεις και μπαίνεις σε άλλα βάσανα. Μάλιστα. Οπότε αναγκάζεσαι και τον λούζεσαι εντός εισαγωγικών τον εργολάβο που έχεις. Όμως η περίπτωση αυτή στην προκειμένη, ο ίδιος αυτό ανακηρύχθηκε έκπτωτος.
1: Ναι.
2: Διότι τα μάζεψε και έχει πάει στη Σύκηνο και δουλεύει.
0: Ωραία η Σύκηνος.
1: Ωραία η Σύκηνος, ναι.
2: Έτσι. Ωραία η Σύκηνος. Μ' αρέσει και εμένα, έχω πάει μια φορά.
0: Δικός μας και ο Δήμαρχος.
2: Ναι, μ' αρέσει, έχω πάει μια φορά. Είναι ο Μπαράκης, δεν είναι?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτός πέφτει από το βοπόρι για το σταυρό, στον
0: αγιασμό
2: των
0: υδάτων.
2: Ναι. Και... ήταν εδώ και στην... τέλος πάντων, και στη ΔΕΗ είχε παρεδώσει πολλά με τη ΔΕΗ εδώ για δικούς του ανθρώπους. Σε πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η εργολαβία αυτή είχε καταλάβει ένα χώρο πάνω στον κεντρικό προβλήτα και έφτιαχνε εκεί κάποιους ογκόλυθους, τεχνητούς. Ναι. Πρόβλημα δημιούργησε εκεί. Τα πήρε από εκεί, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και υπήρξε αλληπίεση, και έφτασε στο Καλαντό.
1: Στον Καλαντό τα πήγε. Ναι. Μα κάνουν μπλάκια και στη Γλυνάδο, στο δρόμο Γλυνάδο-Γαλανάδο.
2: Λοιπόν.
1: Στο παλιό Λατωνίο.
2: Από εδώ και από εκεί, ναι. Με αποτέλεσμα να έχει απεγκλωβίσει με το κεντρικό προβλήτα επάνω, αλλά να μην προχωράει το έργο και να το έχει εγκαταλείψει στην ουσία το έργο αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Και το έργο του λιμανιού. Και υπάρχει πρόβλημα. Άντε τώρα να το μαζέψεις αυτή την κατάσταση. Ναι. Πού θα πας στα δικαστήρια να προσφύγεις?
1: Κάπου πρέπει να πας όμως. Κάπου να διεκδικήσεις το δίκιο σου. Έτσι. Εκεί είναι το θέμα.
2: Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν κατά τρόπο αχαρακτήριστο. Δεν από τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι όπως παρατήρησε και προηγουμένως, το ίδιο συμβαίνει με τις περισσότερες εργολαβίες σε όλες τις περιοχές της χώρας. Είναι γάγκρενα μεγάλη αυτή. Είναι γάγκρενα μεγάλη. Θα μου πεις να τον πίεζες εδώ. Να τον πίεζες. Δεν πιέσαμε δηλαδή. Δεν εκτελέστηκε το έργο, έστω και με μεγάλη. Και μάλιστα εν μέσω θέρους. Δεν θυμάσαι ότι ήταν κλεισμένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όμως τότε με τη συνδρομή του λιμεναρχείου δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα. Και προχώρησε το έργο και έτρεξε το έργο. Και ολοκληρώθηκε. Στο βαθμό που ολοκληρώθηκε. Επρόκειτο να γίνει και η παρέμβαση πάνω στον κεντρικό προβλήτα. Δεν έγινε. Επίσης, ο δρόμος που οδηγεί στον κεντρικό προβλήτα.
0: Ναι.
2: Η είσοδος, από την είσοδο και μέσα δηλαδή, δεξιά και αριστερά, έχει υποστεί καθίζηση.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Τεράστιο πρόβλημα. Και έρχεται το καλοκαίρι μπήκε.
1: Εντάξει, τώρα θα πάμε στη μεγάλη κουβέντα που έχει να κάνει με το λιμάνι.
2: Μετά θα πάμε στην...
1: που δεν έχουμε κάνει και έχουμε μείνει εγκλωβισμένοι.
2: Στο θέμα για μην.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Άρα λοιπόν, γιατί είναι καρκινοβατή και αυτό το έργο?
1: Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να τα λύσουμε αυτά τα πράγματα οριστικά για μετάκλητα. Δεν πρέπει.
0: Μετά γινόμαστε κακοί. Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα.
2: Κι άλλο ανοιχτό μέτωπο. Μόνο αυτό.
0: Στην Άξο. Έχει ξεκινήσει ήδη η τουριστική περίοδος και τα παράπονα κακά τα ψέματα είναι πολλά. Έτσι.
1: Δεν είναι το θέμα που έχουν να κάνουν με τις παραλίες.
0: Πρωταγωνιστούν οι παραλίες, νέο καθαρισμός των παραλιών. Κυκλοφοριακό.
2: Καθαρισμός παραλιών και να πω έτσι εμβόλυμα να βάλω το θέμα. Συμπληρωματικά να αναφέρω, προσθέτω να αναφέρω, ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ξεκινάει και η τοποθέτηση των ξυλόδρομων σε περιοχές που είναι δημοφιλείς τουριστικά, λαοφιλείς, Αγία Σάρας, Αγίου Προκοπίου κλπ. Ναι, υπάρχουν οι ξυλόδρομοι εδώ και η εγκατάστασή τους είναι θέμα δύο εβδομάδων το πολύ. Θα προχωρήσουμε και σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και των αλλοωμένων προς τις περιοχές αυτές. Μιλάμε για ξυλόδρομους πάρα πολλών μέτρων. Όχι 5 και 10 μέτρων.
1: Πρέπει να λυθούν όμως.
2: 5 και 10 μέτρων. Υπάρχουν ξυλόδρομοι και θα γίνει η εγκατάστασή τους, η συναρμολόγηση και η εγκατάστασή τους.
1: Άλλο ένα θέμα.
2: Πάμε από αυτό το θέμα τώρα στο θέμα του πρωτοδικείου. Εκεί υπάρχει η προσπάθεια και από την διοίκηση του πρωτοδικείου εδώ και τους υπευθύνους και έχει γίνει κρούση και στα προϊστάμενα κλιμάκια προκειμένου να υπάρξει περισσότερο στελεχικό δυναμικό σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το διοικητικό τμήμα του πρωτοδικείου. Θένε τουλάχιστον 3 με 4 εργαζόμενους προκειμένου η δουλειά να βγαίνει όπως πρέπει και επιβάλλεται. Έχει γίνει η κρούση και ευελπιστούν ότι το θέμα θα κλείσει, γιατί τους άκουσαν επάνω στην Αθήνα. Τους άκουσε και στο το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλαδή και η γραμματεία εκεί που καταγίνεται με αυτές τις υποθέσεις. Πέραν τούτου, το πανοσήκωμα ή αν θέλεις στον πρώτο όροφο του πρωτοδικείου, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το πρωτοδικείο και λειτουργεί και θα λειτουργεί για τα επόμενα τουλάχιστον 15 έτη, είχαμε κάνει και ένα δημοσίευμα, μια ανάρτηση. Υπάρχει και
0: επέκταση.
2: Όχι, ενδείκνυται να γίνει και μία ακόμη ανάρτηση για να δώσουμε και άλλα στοιχεία. Έχουν ολοκληρωθεί εκεί 5 αίθουσες όπου θα στεγαστεί το διοικητικό προσωπικό του πρωτοδικείου, θα απεγκλωβίσει και θα δώσει χώρο και άνεση χώρου και στην εισαγγελία, η οποία ασφιχτεία τώρα.
1: Εντάξει, ένα μικρό χώρο
2: και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι και θέμα της μεταφοράς του αρχείου σε κάποιους άλλους χώρους, οι οποίοι και αυτοί θα απεγκλωβιστούν. Από τη στιγμή που ανοίγει σε έκταση δηλαδή το πρωτοδικείο στον πρώτο του όροφο, θα απορροφήσει κάποιες δραστηριότητες προκειμένου να απελευθερωθούν κάποιοι άλλοι χώροι. Θα μπουν κλιματιστικά και κάτω στην αίθουσα και πάνω. Το δάπεδο θα αναβαθμιστεί. Τα παράθυρα επίσης θα αλλάξουν όλα για να γίνει ο χώρος πιο ευάερος. Έτσι, γιατί να μην είναι τόσο αποπνιχτική η κατάσταση και μάλιστα μέσα στους μήνες πρώτους του καλοκαιριού που ακόμη δουλεύει το πρωτοδικείο και έχει το ακροατήριο εκεί είναι καθημερινά. Δεν είναι ασφικτιά ο κόσμος και είναι αποπνιχτική λιγάκι η ατμόσφαιρα και βαριά. Είναι περίπου 300-350.000 η επένδυση που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
1: Μάλιστα.
2: Για το πρωτοδικείο της ΝΑΚΣ.
1: Ωραία.
2: Αυτό τι σημαίνει? Ότι πλέον μετά και το καλοκαίρι, πρώτα ο Θεός, που θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και θα είναι ο χώρος κατάλληλος καθόλου, ότι αποχαιρετάμε πλέον την λύση δικαστικό μέγαρο εδώ για τα 10-15.
1: Αυτό το είχαμε ξεχάσει έτσι κι αλλιώς.
2: Αυτός ο χώρος είναι στα κοιτάπια του Υπουργείου και του Υποδομών και της Δικαιοσύνης. Αλλά είπαμε, εκεί αυτή η ειδική, η όρη δομήσεως, η ειδική όρη δομήσεως, δεν εκεί έχει σκαλώσει το θέμα και γι' αυτό κόπηκε κιόλας.
0: Αυτό ναι, τι θα γίνει όμως, αφού κόπηκε τι θα γίνει? Το θέμα είναι πώς θα το αξιοποιήσουμε. Είναι ένα χώρος.
1: Είναι πολύ νωρίς.
2: Πρόταση δεν ακούστηκε και δεν υπάρχει ακόμη. Στα χέρια. Εγώ λυπάμαι εκτός όλων
0: έχουμε
2: των άλλων.
0: Έχουμε πάρα πολλούς χώρους στην Άξο.
2: Ναι, ανεκμετάλλευτοι.
0: Και από την άλλη ψάχνουμε χώρους.
2: Εγώ λυπούμε εκτός όλων των άλλων τα χρήματα των δημοτών που έδωσε ο Δήμος στην Άξο. Έκανε επένδυση εκεί πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να βγει και να πει
2: έπιασαν τόπο.
1: Το κάνω κάτι άλλο, γιατί υποτίθεται ότι είναι ζωντανό ακόμα το θέμα του δικαστικού μεγάλου.
2: Ζωντανό είναι ακόμη, αλλά είναι.
1: Ζωντανό είναι ακόμα.
2: Αλλά είναι στην κατάψυξη.
0: Αφού σου λένε
1: το λάθος που κάνει ο πολιτικός.
2: Τώρα πια.
1: Το λάθος που κάνει ένας πολιτικός, και δεν είναι θέμα ούτε ΝΑΚΣΟ ή οτιδήποτε, είναι του πολιτικού.
0: Ναι, αλλά έτσι
1: είναι
0: όμως
1: ότι δεν μπορεί να είναι ευέλικτος σε πράγματα. Εκτός και αν έχει γρήγορα αντανακλαστικά, με την έννοια ότι έχω ήδη plan B, το οποίο το πετάω με την έννοια ότι κοιτάξτε, το δικαστικό μέγαρο θα πάρει 10 χρόνια, άρα σας έχω έτοιμο ένα σχολείο παραδείγματος χάρη, να το εδώ είναι, το βάζω και το βάζω επί τόπου. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει ένας Έλληνας πολιτικός, ότι το plan B δεν μπορεί να το πετάξει πάρα πολύ γρήγορα έξω, να το δείξει για να καλύψει αυτό που έχει υποσχεθεί κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά η ιστορία έχει δείξει πάρα πολλές φορές ότι όταν περιμένεις κάτι από το ελληνικό δημόσιο, περιμένεις χρόνια.
1: Αυτό λέω, ότι έχεις, δεν έχει την ευελιξία να πετάξει κάτι γρήγορα μπροστά.
0: Θέλω να πω ότι ίσως, δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει ποτέ το δικαστικό μέγαρο.
2: Μετά από 15 έτηνε.
0: Τώρα να αφήσουμε ένα χώρο 15 χρόνια έτσι ανεκτός.
1: Αυτό λέω.
2: Έτσι θα
0: μένει. Ωραία, ας πάμε στο plan B.
1: Μα αυτό λέω, ότι ακόμα και στο λιμάνι που είναι η πιο κραυγαλαία περίπτωση αποτυχίας του όλου συστήματος στην Άξο, κανείς δεν λειτουργήσε γρήγορα ώστε να πει πάμε γρήγορα να φτιάξουμε ένα λιμάνι. Και έχουμε μείνει στο πουθενά. Είμαστε η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα
2: που γελάει
1: ο κόσμος. Γιατί δεν είχε κανένας το γρήγορο ανακλαστικό και να πει.
2: Νικόδημε, μην είσαι τώρα, μην το τραβάς μέχρι τόσο πολύ. Μην λέμε ότι είμαστε μοναδικοί. Υπάρχουν λιμάνια και στις Κυκλάδες ακόμη τώρα που.
0: Έχουν κάνει ένα βήμα όμως.
1: Εγώ σου λέω αντανακλαστικά. Είναι κάτι το οποίο το ξέρεις από το 7.
2: Ναι,
1: είμαστε ξέρεις. Στο 26, έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια.
2: Ναι.
1: Και δεν έχεις κάνει μία κίνηση.
2: Αλλά το ότι τα λιμάνια στη νησιωτική Ελλάδα, δηλαδή τα περισσότερα, το 50% των λιμανιών είναι ακατάλληλα.
1: Και σου επαναλαμβάνω.
2: Ακατάλληλα.
1: Ναι, και σου επαναλαμβάνω. Εσύ το ξέρεις από το 7.
2: Ναι.
1: Μέχρι σήμερα τι έχεις κάνει
2: ακριβώς,
1: για να το λύσεις? Τίποτα.
2: Εδώ είναι άλλο θέμα.
1: Εκείνο το θέμα. Ότι το έπρεπε μέχρι το 10 τουλάχιστον να έχεις ξεκινήσει διαδικασίες να αλλάξει κάτι. Και δεν είναι, είμαστε 26 και ακόμα το συζητάμε.
0: Γιατί ξέρεις ότι δεν είναι και μια ιστορία η οποία θα τελειώσει σε 2 χρόνια. Άμα θα το αποφασίσεις και θα πεις εντάξει, ρε παιδί μου, πάω για καινούριο λιμάνι, σε 2 χρόνια θα το έχω. Δεν γίνεται αυτό.
1: Μα αυτό λέμε.
2: Τα λιμάνια δεν γίνονται κάθε 10 και 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα
2: τα λιμάνια γίνονται το λιγότερο κάθε στην καλύτερη των περιπτώσεων κάθε 30-35 χρόνια.
0: Λίγα λέω.
2: Λοιπόν, γιατί κοιτάει, για προβλήματα σχεδόν αντιμετωπίζει και η Σαντορίνη τόσα χρόνια.
0: Η Σαντορίνη τουλάχιστον έχει χωροθετήσει.
2: Έχει χωροθετήσει.
1: Ναι, αλλά η Σαντορίνη δεν εξαρτάται από το λιμάνι στο 50% της. Ναι. Δηλαδή έχει ένα αεροδρόμιο το οποίο καλύπτει κάποια πράγματα. Μπορεί να μην κουβαλά φορτηγά, αλλά καλύπτει πράγματα.
2: Τι θέλω να σου πω τώρα
1: για την Άξο δεν έχει. Α, δεν πιάσουμε την Άξο το αεροδρόμιο τώρα, γιατί.
2: Θα σου πω τώρα για το αεροδρόμιο.
0: Έχει χρόνο γι' αυτό.
2: Α, γιατί το είδα και αυτό πίσω, αλλά άστο για την επόμενη εκπομπή.
0: Την άλλη Παρασκευή. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τι ευχαριστήσουμε.
0: Χαρήκαμε πολύ.
2: Εγώ χαίρομαι που σε βλέπω και σε γερή και
0: δυνατή. Αυτό το Θεό, όλα καλά, όλα καλά.
2: Και πίσω ότι έχει κάτι άλλο.
0: Εντάξει, για του ανθρώπου είναι αυτά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω. Να είστε καλά, να χαιρετήσουμε τον κόσμο, να πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να ανανεώσουμε πρώτο ο Θεό για τη Δευτέρα.
1: Σωστά.
0: Ναι. Κάντε όμορφα πράγματα το Σαββατοκύριακο.
2: Εγώ ναι, περιμένω.
1: Να απολαμβάνετε τη.
2: Εγώ περιμένω το plan B του Μπενίτε.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Ο Μπενίτε δεν έχει, ο Αλαφούζο έχει.
0: Πάει και ο
1: Γιανακόπουλο έχει, οπότε μια χαρά. Και να πούμε ότι έχει το Σαββατοκύριακο μια πολύ ωραία εκδήλωση που έχει να κάνει με καρδιογενετική και ιστορίε στο Ορσουλινόν. Και σίγουρο είναι ότι έρχονται πολλά πραγματάκια. Μένετε συντονισμένοι για να τα μαθαίνετε.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως λένε από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ελάχιστες έως και καθόλου. Αύξηση σχεδόν 4% το Μάρτιο στον αριθμό των οφηλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο υπό τον φόβο της ασθένειας του αφθόδου σπυρετού έχουν ταφεί ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο. Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείων εξάρθρωσε η αστυνομία στις 260.000 ευρώ η ζημία. Έξτρα κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε ο πόλεμος. Θετικά αποτιμά ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, χαιρετίζοντας την επίτευξη συμφωνίας για μια νέα διμερή σχέση παρά τις πηγές εντάσεων που παραμένουν και τον περιορισμένο αριθμό συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.259 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμονές της Φιέστας και του μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στο να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός, το Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από την μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει στον ΠΑΟΚ ο Ράς Βαν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στο Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως θα είναι και πάλι εκτός οι Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
11: Ελωμάς τόνος 2x160 γραμμάρια 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll 3 τεμάχια 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
14: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

παίζουν πως σε νοιάζει. Το πόνι μου σε φωνάζει. Δημητήριο μου στάζει. Κάνω μοντάζει.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες και στις ανισότητες μεταξύ των φύλων βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο διεθνών οργανώσεων που προειδοποιούν ότι η περιβαλλοντική κρίση επιδεινώνει τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες. Η κλιματική αλλαγή είναι σεξιστική, δήλωσε η Mathilde Henry από την Car France, εξηγώντας πως η κλιματική κρίση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής κινδύνων για τις γυναίκες. Όπως ανέφερε, σε περιόδους ξηρασίας ή επισιτιστικής κρίσης, οι γυναίκες συχνά είναι εκείνες που τρώνε τελευταίες και λιγότερο. Σύμφωνα με τη γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση Δράση κατά της Πείνας, σχεδόν 48 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες από άνδρες αντιμετωπίζουν σήμερα επισιτιστική ανασφάλεια παγκοσμίως. Παράλληλα, οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται και με την ενδοοικογενειακή βία. Έρευνα της Initiative Spotlight, συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΟΗΕ και της κυβέρνησης του Μεξικού, κατέγραψε ότι κάθε αύξηση κατά έναν βαθμό Κελσίου της παγκόσμιας θερμοκρασίας σχετίζεται με άνοδο 4,7% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης ότι ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες στο Μπαγκλαντές, συνδέονται με αύξηση της έμφυλης βίας αλλά και των παιδικών γάμων. Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Γυναικών, η κλιματική κρίση ενδέχεται να οδηγήσει έως και 158 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες και κορίτσια σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ως το 2050.
5: Μια φορά σαν σήμερα.
6: 15 Μαΐου σαν σήμερα 1859 γεννιέται ο βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος φυσικός Πιέρ Κιουρί, γνωστός για τις εργασίες του πάνω στη ραδιενέργεια. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. 1918 ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη. Είναι η αρχή της Μικρασιατικής εκστρατείας. 1928 κάνει την πρώτη του εμφάνιση ο Mickey Mouse, το διάσημο ποντίκι του Walt Disney. 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ και Σαουδική Αραβία εισβάλλουν στο Ισραήλ. 1957 μονοδρομούνται οι οδοί Σταδίου και Ακαδημίας. 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στο ρόλο της ως μητέρα αναφέρθηκε η Κατερίνα Διδασκάλου, επισημένοντας ότι η ίδια δεν ακολουθεί το παραδοσιακό πρότυπο, ενώ η σχέση της με τη μαγειρική δεν είναι η καλύτερη. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, η ηθοποιός τόνισε ότι τα παιδιά της δεν έχουν πολλές εικόνες με εκείνη να βρίσκεται στην κουζίνα, ενώ όπως αποκάλυψε έχει τύχει να κάψει φαγητό, όχι επειδή δεν γνώριζε τον χρόνο που απαιτούνταν για να μαγειρευτεί, αλλά επειδή δεν ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στη διαδικασία. Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά. Δεν νομίζω να έχουν πολλές εικόνες τα παιδιά μου από εμένα να μαγειρεύω. Έχω κάψει φαγητό και πέταξα και την κατσαρόλα μαζί. Το φαγητό μου έχει καεί μόνο όταν το ξέχασα γιατί διάβαζα, αλλά όχι επειδή δεν ήξερα πόσο να το αφήσω, ξεχάστηκα. Να έχεις κάνει τόσο κόπο και να βλέπεις το φαγητό σου να εξανεμίζεται, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός. Τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε το «Στην υγειά μας ρε παιδιά» αποκάλυψε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ερωτηθείς για την τηλεθέαση, ο ηθοποιός τόνισε ότι ουδέποτε τον απασχόλησε. Όσο για τις μουσικές εκπομπές, αυτές λείπουν από την τηλεόραση, υπογράμμισε, σύμφωνα με αυτά που του λέει ο κόσμος που τον συναντά. Προσωπικά εμένα δεν με απασχόλησαν ποτέ τα νούμερα. Είναι άλλοι που κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εμένα δεν με αφορούν ποτέ. Ξέρω πρώτος εγώ αν είναι καλό αυτό που κάνω. Αν δεν είναι πάλι, δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Αναφερόμενος τέλος στη συνεργασία του με τον Γιάννη Μπέζο μετά από τόσα χρόνια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος τόνισε. Με αυτούς σαν οικογένεια είμαστε και με τον Γιάννη και με τη Δημητρούλα. Πολύ φυσικό μας φαίνεται.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: εγώ σε άλλη αγκαλιά. Εσένα θα αγκαλιάσω.
1: Κι εγώ στα μάτια άλλη μου, τα μάτια σου κοιτάζω.
0: Εγώ σε άλλη αγκαλιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 15 Μαΐου, σαν σήμερα, 1859, γεννιέται ο βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος φυσικός Πιέρ Κιουρί, γνωστός για τις εργασίες του πάνω στη ραδιενέργεια. 1911, παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. 1918, ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη. Είναι η αρχή της Μικρασιατικής εκστρατείας. 1928, κάνει την πρώτη του εμφάνιση ο Mickey Mouse, το διάσημο ποντίκι του Walt Disney. 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ και Σαουδική Αραβία εισβάλλουν στο Ισραήλ. 1957, μονοδρομούνται οι οδοί σταδίου και ακαδημίας. 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί.
3: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδό.
5: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

μία τρύπα στο νερό. Μπράβο, μπράβο, παιδιά, μπράβο. Λίγο πριν κλείσει αυτή η όμορφη βραδιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε κοντά μας και να κλείσω με ένα δικό μου αγαπημένο τραγούδι.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως λένε από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ελάχιστες έως και καθόλου. Αύξηση σχεδόν 4% το Μάρτιο στον αριθμό των οφηλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο υπό τον φόβο της ασθένειας του αφθόδους πυρετού έχουν ταφεί ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο. Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείων εξάρθρωσε η αστυνομία. Στις 260.000 ευρώ η ζημία. Έξτρα κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε ο πόλεμος. Θετικά αποτιμά ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, χαιρετίζοντας την επίτευξη συμφωνίας για μια νέα διμερή σχέση παρά τις πηγές εντάσεων που παραμένουν και τον περιορισμένο αριθμό συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.259 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στην έκτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League την Κυριακή, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης θα αναμετρηθεί με το Λεβαδιακό και ο Όφη με το Βόλο. Αύριο Σάββατο οι αγώνες της 9ης αγωνιστικής των play-out, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος Αθηνών και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά τους Πέτρο Μάνταλο και Ντομαγκόι Βίντα, η ΑΕΚ διατηρεί στο ρόστερ της και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έφτασε σε συμφωνία για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια και πλέον στο τραπέζι θα πέσει το όνομα του Ρομπέρτο Περέιρα, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα. Η πλευρά του 35χρονου Αργεντινού Μέσου θα μιλήσει με την Ένωση την ερχόμενη εβδομάδα. Χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον Χρήστο Θεό, ο άτυχος Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Γιούσουφ Γιαζίτζη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας τη νίκη που μπορεί να τον οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στο ρόλο της ως μητέρα αναφέρθηκε η Κατερίνα Διδασκάλου, επισημένοντας ότι η ίδια δεν ακολουθεί το παραδοσιακό πρότυπο, ενώ η σχέση της με τη μαγειρική δεν είναι η καλύτερη. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, η ηθοποιός τόνισε ότι τα παιδιά της δεν έχουν πολλές εικόνες με εκείνη να βρίσκεται στην κουζίνα, ενώ όπως αποκάλυψε, έχει τύχει να κάψει φαγητό, όχι επειδή δεν γνώριζε τον χρόνο που απαιτούνταν για να μαγειρευτεί, αλλά επειδή δεν ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στη διαδικασία. Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά. Δεν νομίζω να έχουν πολλές εικόνες τα παιδιά μου από εμένα να μαγειρεύω. Έχω κάψει φαγητό και πέταξα και την κατσαρόλα μαζί. Το φαγητό μου έχει καεί μόνο όταν το ξέχασα γιατί διάβαζα, αλλά όχι επειδή δεν ήξερα πόσο να το αφήσω, ξεχάστηκα. Να έχεις κάνει τόσο κόπο και να βλέπεις το φαγητό σου να εξανεμίζεται, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός. Τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε το «Στην υγειά μας ρε παιδιά» αποκάλυψε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ερωτηθείς για την τηλεθέαση, ο ηθοποιός τόνισε ότι ουδέποτε τον απασχόλησε. Όσο για τις μουσικές εκπομπές, αυτές λείπουν από την τηλεόραση, υπογράμμισε, σύμφωνα με αυτά που του λέει ο κόσμος που τον συναντά. Προσωπικά εμένα δεν με απασχόλησαν ποτέ τα νούμερα. Είναι άλλοι που κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εμένα δεν με αφορούν ποτέ. Ξέρω πρώτος εγώ αν είναι καλό αυτό που κάνω. Αν δεν είναι πάλι, δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Αναφερόμενος τέλος στη συνεργασία του με τον Γιάννη Μπέζο μετά από τόσα χρόνια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος τόνισε. Με αυτούς σαν οικογένεια είμαστε και με τον Γιάννη και με τη Δημητρούλα, πολύ φυσικό μας φαίνεται. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες και στις ανισότητες μεταξύ των φύλων βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο διεθνών οργανώσεων που προειδοποιούν ότι η περιβαλλοντική κρίση επιδεινώνει τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες. Η κλιματική αλλαγή είναι σεξιστική, δήλωσε η Mathilde Henry από την Car France, εξηγώντας πως η κλιματική κρίση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής κινδύνων για τις γυναίκες. Όπως ανέφερε, σε περίοδους ξηρασίας ή επισιτιστικής κρίσης, οι γυναίκες συχνά είναι εκείνες που τρώνε τελευταίες και λιγότερο. Σύμφωνα με τη γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση Δράση κατά της Πείνας, σχεδόν 48 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες από άνδρες αντιμετωπίζουν σήμερα επισιτιστική ανασφάλεια παγκοσμίως. Παράλληλα, οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται και με την ενδοοικογενειακή βία. Έρευνα της Initiative Spotlight, συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΟΗΕ και της κυβέρνησης του Μεξικού, κατέγραψε ότι κάθε αύξηση κατά έναν βαθμό Κελσίου της παγκόσμιας θερμοκρασίας σχετίζεται με άνοδο 4,7% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης ότι ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες στο Μπαγκλαντές, συνδέονται με αύξηση της έμφυλης βίας αλλά και των παιδικών γάμων. Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Γυναικών, η κλιματική κρίση ενδέχεται να οδηγήσει έως και 158 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες και κορίτσια σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ως το 2050.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

βαδίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί σε θέλω, γιατί με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά, σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει,

σου. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
10: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ, ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα, μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κεντρί.

αύριο. Έστω μια Δευτέρα κριτική. Έστω μια Δευτέρα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
5: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Η Φαντής Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Ακροατές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: μας τη χάρη.
1: Έμα τώρα το πιστέψανε. Έλα. Για το μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι. Boy, κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόκα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση επαρσίνα έχεις δεν σου το είχα. Και νομίζεις πως θα παίξουμε σε τσόντα. Και το πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω από

0: το πιστέψανε. Έλα.
1: Για το. Μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι. Boy, κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, θα πέσουνε με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν το

0: αρκούδι. Πάλι πάχει, ναι.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως λένε από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ελάχιστες έως και καθόλου. Αύξηση σχεδόν 4% το Μάρτιο στον αριθμό των οφηλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο υπό τον φόβο της ασθένειας του αφθόδου σπυρετού έχουν ταφεί ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο. Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείων εξάρθρωσε η αστυνομία στις 260.000 ευρώ η ζημία. Έξτρα κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε ο πόλεμος. Θετικά αποτιμά ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, χαιρετίζοντας την επίτευξη συμφωνίας για μια νέα διμερή σχέση παρά τις πηγές εντάσεων που παραμένουν και τον περιορισμένο αριθμό συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.259 μονάδες.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην έκτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League την Κυριακή, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης θα αναμετρηθεί με το Λεβαδιακό και ο Όφη με το Βόλο. Αύριο Σάββατο οι αγώνες της ένατης αγωνιστικής των play-out, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος Αθηνών και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά τους Πέτρο Μάνταλο και τον Μαγκόι Βίντα, η ΑΕΚ διατηρεί στο ρόστερ της και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έφτασε σε συμφωνία για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια και πλέον στο τραπέζι θα πέσει το όνομα του Ρομπέρτο Περέιρα, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα. Η πλευρά του 35χρονου Αργεντινού Μέσου θα μιλήσει με την Ένωση την ερχόμενη εβδομάδα. Χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον Χρήστο Θεό ο άτυχος Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Γιούσουφ Γιαζίτζη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας τη νίκη που μπορεί να τον οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα Πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στο ρόλο της ως μητέρα αναφέρθηκε η Κατερίνα Διδασκάλου, επισημένοντας ότι η ίδια δεν ακολουθεί το παραδοσιακό πρότυπο, ενώ η σχέση της με τη μαγειρική δεν είναι η καλύτερη. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, η ηθοποιός τόνισε ότι τα παιδιά της δεν έχουν πολλές εικόνες με εκείνη να βρίσκεται στην κουζίνα, ενώ όπως αποκάλυψε έχει τύχει να κάψει φαγητό, όχι επειδή δεν γνώριζε τον χρόνο που απαιτούνταν για να μαγειρευτεί, αλλά επειδή δεν ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στη διαδικασία. Δεν είμαι παραδοσιακή μαμά. Δεν νομίζω να έχουν πολλές εικόνες τα παιδιά μου από εμένα να μαγειρεύω. Έχω κάψει φαγητό και πέταξα και την κατσαρόλα μαζί. Το φαγητό μου έχει καεί μόνο όταν το ξέχασα γιατί διάβαζα, αλλά όχι επειδή δεν ήξερα πόσο να το αφήσω, ξεχάστηκα. Να έχεις κάνει τόσο κόπο και να βλέπεις το φαγητό σου να εξανεμίζεται, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός. Τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε το «Στην υγειά μας ρε παιδιά» αποκάλυψε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ερωτηθείς για την τηλεθέαση, ο ηθοποιός τόνισε ότι ουδέποτε τον απασχόλησε. Όσο για τις μουσικές εκπομπές, αυτές λείπουν από την τηλεόραση, υπογράμμισε, σύμφωνα με αυτά που του λέει ο κόσμος που τον συναντά. Προσωπικά εμένα δεν με απασχόλησαν ποτέ τα νούμερα. Είναι άλλοι που κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εμένα δεν με αφορούν ποτέ. Ξέρω πρώτος εγώ αν είναι καλό αυτό που κάνω. Αν δεν είναι πάλι, δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Αναφερόμενος τέλος στη συνεργασία του με τον Γιάννη Μπέζο μετά από τόσα χρόνια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος τόνισε. Με αυτούς σαν οικογένεια είμαστε και με τον Γιάννη και με τη Δημητρούλα πολύ φυσικό μας φαίνεται.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες και στις ανισότητες μεταξύ των φύλων βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο διεθνών οργανώσεων που προειδοποιούν ότι η περιβαλλοντική κρίση επιδεινώνει τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες. Η κλιματική αλλαγή είναι σεξιστική, δήλωσε η Ματίλντ Ενρί από την Car France, εξηγώντας πως η κλιματική κρίση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής κινδύνων για τις γυναίκες. Όπως ανέφερε, σε περιόδους ξηρασίας ή επισιτιστικής κρίσης, οι γυναίκες συχνά είναι εκείνες που τρώνε τελευταίες και λιγότερο. Σύμφωνα με τη γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση Δράση κατά της Πείνας, σχεδόν 48 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες από άνδρες αντιμετωπίζουν σήμερα επισιτιστική ανασφάλεια παγκοσμίως. Παράλληλα, οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται και με την ενδοοικογενειακή βία. Έρευνα της Initiative Spotlight, συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΟΗΕ και της κυβέρνησης του Μεξικού, κατέγραψε ότι κάθε αύξηση κατά έναν βαθμό Κελσίου της παγκόσμιας θερμοκρασίας σχετίζεται με άνοδο 4,7% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης ότι ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες στο Μπαγκλαντές, συνδέονται με αύξηση της έμφυλης βίας αλλά και των παιδικών γάμων. Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Γυναικών, η κλιματική κρίση ενδέχεται να οδηγήσει έως και 158 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες και κορίτσια σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ως το 2050.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
7: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ifandis Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις,
11: σχόλια,
10: συνεντεύξεις.
11: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 15 Μαΐου, σαν σήμερα, 1859, γεννιέται ο βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος φυσικός Πιέρ Κιουρί, γνωστός για τις εργασίες του πάνω στη ραδιενέργεια. 1911, παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρυκτό Αβέροφ. 1918. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη. Είναι η αρχή της Μικρασιατικής εκστρατείας. 1928. Κάνει την πρώτη του εμφάνιση ο Mickey Mouse, το διάσημο ποντίκι του Walt Disney. 1948. Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ και Σαουδική Αραβία εισβάλλουν στο Ισραήλ. 1957. Μονοδρομούνται οι οδοί σταδίου και ακαδημίας. 1985. Σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
10: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ό,τι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
3: Ελωμάς τόνος 2x160 γραμμάρια 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll 3 τεμάχια 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα, το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου

30 φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.